Ακούς Antennes FM 93 και 6. Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennes 936.

ακούς Αντένες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Ακούς Antennes FM 93 και 6. Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Αντένες 936. Αντένες FM 93.6.
2: If you could live in your sense, watch out, live in your

Ακούς Αντένες FM 93.6. Αντένες FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5. Είσαι στον Antennas 93 και 6.

FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6. Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

Antennes FM 93 και 6. Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

Είσαι στον Αντένες 93 και 6. Antennas. Summer. Radio.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικο.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Όλη δική μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ξεκινώντας τον Αύγουστο παρέα.
1: Έτσι.
0: Δύο στην τιμή του ενός, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Και φυσικά δύο στην τιμή του ενός. Συμφέρει. Πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η κοπέλα πραγματικά ήταν αξιοαγάπητη.
1: Και ήταν τόσο λιγερό κορμί και όμορφο κορίτσι.
0: Αξιολάτρευτη.
1: Και πάρα πολύ ευγενική.
0: Μιλάμε για την Νίκη Μπακογιάννη, παιδιά, η οποία έσπασε το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος με 2-0-2. Και έτσι κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 3/8/1996.
1: Και μάλιστα πέρασε στο βιβλίο του Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί είναι 70. Είναι 1,70 μόνο η Νίκη Μπακογιάννη. Και πήδηξε 2-2.
0: Μάλιστα. Πήδηξε 33 πόντους πάνω από
1: το ύψος της.
0: Μάλιστα. Σωστό. Για να σου πω όμως και κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει με ρεκόρ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Για πες μου.
0: Θα σου πω ότι μπορεί κανείς να σπουδάσει βοηθός βρεφονιπιοκόμων. Και μην το παίρνετε, παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολύ χρήσιμες οι σπουδές αυτές.
1: Και ειδικά για τις μαμάδες είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι σπουδές.
0: Και για τα
1: εκεί
0: μικρά.
1: Εκεί που αφήνεις τα παιδιά, εννοώ.
0: Έτσι, που θέλουν τη φροντίδα τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να σπουδάσετε βοηθή βρεφονιπιοκόμων στα ΙΕΚ Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: 210-4120-714 για Πειραιά.
0: Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Αυτό έχει πολύ πλάκα.
1: Δεν έχει μόνο πλάκα, έχει και μία τρέλα.
0: Κι όμως ισχύει.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ισχύει.
1: Ότι σου φαίνεται φυσιολογικό εσένα.
0: Αυτή την πάθανε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει τώρα θα μείνουμε εμείς Χριστούγεννα χωρίς λαμπάκια.
1: Με την αμμουδιά. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Μαγιόρκα λοιπόν πάμε. Και εκεί η Πάλμα λέει στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, είναι τρελή αυτή η Ισπανή.
0: Μέσα σε καύσωνα 40 βαθμών. Και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, στην Πάλμα de Mallorca συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τυποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Προσέχουν για να έχουν.
0: Και αυτό έγινε γιατί έχει στόχο, λέει, να εξασφαλίσει ότι φέτος θα έχουμε και έγκαιρη οργάνωση ο Δήμος,
1: ναι,
0: και θέλει να προλάβει καταστάσεις όταν η πόλη κινδύνευε να μείνει χωρίς την παρέλαση των τριών βασιλιάδων.
1: Α, είναι αυτή με τις σημαίες.
0: Μάλιστα, χριστουγεννιάτικα, πριν από 2 χρόνια, έτσι για τις φετινές γιορτές προβλέπεται επέκταση του στολισμού σε περισσότερες γειτονιές της πόλης, που θα αρχίσει πολύ νωρίτερα.
1: Να το πούμε αυτό στους ελληνικούς δήμους, να πάθουν καρδιακή προσβολή όλο το δημοτικό συμβούλιο.
0: Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα, Αύγουστο μήνα και μου βάζεις χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σε παρακαλώ.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 3 Αυγούστου του 1492, σαν σήμερα, ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκίνησε ένα ακόμα ταξίδι και ανακάλυψε τις Ινδίες. Πολλούς αιώνες μετά, το 1985 σαν σήμερα, η Μαντόνα ανακάλυψε ότι η Αμερική λατρεύει το Into the Groove, το πρώτο χρυσό χιτάκι της καριέρας της. Πάμε στη νέα χιλιετία και στο 2007 σαν σήμερα. Τότε ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, ανακάλυψε ότι του αρέσει η αστρονομία. Μέχρι και δίπλωμα πήρε ο άνθρωπος για να το αποδείξει. Ο Μέι μετράει τα άστρα και στο NBA μετράνε καλάθια. Για την ιστορία, το διάσημο πρωτάθλημα μπάσκετ ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα και από τότε έχουν μπει άπειρα καλάθια.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι επίσης αστείο.
1: Δεν είναι, ισχύει όμως.
0: Ναι, αλλά είναι αστείο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει εποχές.
0: Ναι.
1: Διότι το χρήμα πλέον το υπολογίζει διαφορετικά.
0: Το υπολογίζει διαφορετικά.
1: Να πιάσει περισσότερο τόπο.
0: Ναι, αλλά και αυτό. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι Αμερικανίδες τουρίστρες ότι το κάνουν στην Ευρώπη και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
1: Και πρόσεξε να δεις, αρχίζει και επεκτείνεται και στις Ευρωπαίες αυτό.
0: Και κάτσε να δούμε για τι πράγμα μιλάμε.
1: Για πες.
0: Η νέα παγκόσμια τάση θέλει τους ταξιδιώτες να αλλάζουν συνήθεια με αντιλιακά ως σουβενίρ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το 2023 το Euronews, όλα ξεκινάνε από τα social, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανέφερε ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικά αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι όλα τα reels από το TikTok συζητούσαν και δείχνανε γυναίκες οι οποίες μπαίναν σε γαλλικά φαρμακεία και μαζεύανε τα αντιλιακά λες και ήταν κουνούπια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια μετά, τα περιοδικά μόδας χαρακτηρίζουν την επίσκεψη αυτή ως must. Όχι μόνο στη Γαλλία, γενικά.
1: Έτσι.
0: Η αντιλιακή κρέμα βρίσκεται πάντα στη λίστα, γιατί μιλάνε και οι επιστήμονες γι' αυτό και λένε ότι πρέπει να τη φοράμε χειμώνα, καλοκαίρι, άντρες, γυναίκες. Και τα πιο περιζήτητα προϊόντα έρχονται είτε από τη Μεσόγειο, είτε από την Ασία.
1: Μπράβο μας.
0: Δηλαδή,
1: ως Μεσόγειο.
0: Ναι, είτε τον Ειρηνικό. Μα. Γιατί όμως. Αυτό από πού ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες αντιλιακά όπως εμείς, διότι το FDA, ο δικός τους οργανισμός δηλαδή
1: φαρμάκων
0: δεν επιτρέπει τα προηγμένα φίλτρα UV. Αυτό σημαίνει ότι είτε τα βάζουν, είτε δεν τα βάζουν, το έγκαυμα το έχουν αγκαλιά. Οπότε σου λέει, αντί να γυρίσω κόκκινη,
1: έτσι είναι, αγάπη μου,
0: να γυρίσω με αντιλιακό.
1: Ας πάμε μια βόλτα, ας πούμε, μέχρι την Ελλάδα να πάρουμε και το αντιλιακό.
0: Δεν έχουμε εμείς εδώ ελληνικές εταιρείες
1: εξαιρετικές.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, εγώ θέλω να παίρνω και ένα τσολιαδάκι.
0: Τσολιαδάκι, όταν λες να πάρεις ένα τσολιαδάκι.
1: Ή ένα παρθενώνα σε μικρό ομοίωμα.
0: Α, μάλιστα. Θα το πάρουν και
1: αυτό. Ή ένα τέλος πάντων τέτοιο μαγνητάκι ψυγείου με ένα ανεμόμυλο.
0: Θα το πάρουν και αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάνε και αγκαλιά τα αντιλιακά.
1: Θα μπορούμε να δίνουμε με ένα τέτοιο και ένα αντιλιακό.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.

0: Ελία.gr. Και πάμε τώρα σε αυτό που αγαπάς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, στην ενότητα του Summer Songs,
1: ναι,
0: της εισαγωγής, βάζουμε τα τραγούδια τα οποία
1: σύμφωνα
0: με το Billboard έχουν τα περισσότερα δισεκατομμύρια, θα
1: λέγαμε. Streaming.
0: Streaming.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τραγούδια τα οποία βάσει το Airplay,
1: ναι, έτσι,
0: είναι αυτά που ακούγονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Α, εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί και να τα ξέρω, για πες.
0: Λοιπόν, Teddy Swims.
1: Ναι.
0: You know Teddy Swims.
1: I know.
0: Και Bad Dreams.
1: Ωραίο.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 24, το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ του. I've tried everything but therapy.
1: Καλός κι αυτός.
0: Έτσι. Ο πατέρας του τον μίλησε στη soul μουσική, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι.
0: Σε νεαρή ηλικία, ακούγοντας Marvin Gaye, Stevie Wonder και Al Green.
1: Μα...
0: πάρα πολύ τον εκτιμώ. Το πραγματικό του όνομα, πρόσεξε, είναι Jaden Colin Dimmesdale.
1: Dimmesdale.
0: Dimmesdale.
1: Α, Dimmesdale.
0: Ναι. Πώς προκύπτει το Teddy Swims, το Swims, από το ακρονίμιο Someone Who isn't me sometimes.
1: Καλό.
0: Έτσι.
1: Καλό.
0: Στις 8 Ιανουαρίου του 2025 ο Sims και η κοπέλα του Erase Wright ανακοίνωσαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. 27 Ιουνίου ανακοίνωσαν τη γέννηση του γιού τους.
1: Να το ζήσει.
0: Πάμε λοιπόν. Έτσι. Teddy Swims, παιδιά, και έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, για πες τώρα παιδί μου.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε. Bad Dreams.
1: Bad Dreams. Αυτό εννοούσες.
0: Ναι.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, έτσι. Και είναι καλό κομμάτι, ναι.
0: Ναι. Και αυτός καλός.
1: Μια χαρά είναι και αυτός.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Και πατέρας νέος. Τελειώσαμε. Ναι. Για σήμερα.
0: Για σήμερα.
1: Αρχή εβδομάδας.
0: Έτσι.
1: Αφού τα καταφέραμε.
0: Παιδιά, ήταν μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μπήκε Αύγουστος, μπήκε καινούργια εβδομάδα. Είναι το τρίτο πρωινό ήδη του Αυγούστου. Και είμαστε και σήμερα εδώ. Και τον Αύγουστο. Στη ραδιοπορία του Αντένα 936 με ψηλά τις κεραίες φτάνουμε μέχρι που αντέχουμε. Και για την επικοινωνία μας 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας δεν είναι η Έλληνα σήμερα, αλλά ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη Διευθύντρια του Εμπορικού. Την προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Τη μία και μοναδική. Όλγα Δέλιου.
1: Απαναγία μου, μπήκε. Ακούσε, Ελενάκη, πώς υποδέχονται τον κόσμο.
0: Αυτά είναι.
1: Όχι, εσύ, καλημέρα, μα άδερφε, καλημέρα, και κατέβηκε και έκανε τόση ώρα να κατέβει τα σκαλιά. Μπήκε ο Αύγουστος, μπήκε καινούργια εβδομάδα, μπήκε και η Όλγα στο στούντιο. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, κυρία Όλγα.
1: Καλημέρα,
0: οπότε,
1: κύριε Χριστό.
0: Θα πάμε καλά σήμερα, πιστεύεις?
1: Γιατί να μην πάμε.
0: Μπαίνουμε δυναμικά με Αύγουστο, οπότε πάμε ένα από τα δικά μας εκεί τα παλιά.
1: Ναι, και δεν πάμε.

0: Θες να πάμε πρώτες καλημέρες? Εδώ ο κύριος Μορφίδης. Όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που μιλούν με τα μάτια, νιώθουν με την ψυχή και αγαπούν με πράξεις.
1: Μα έτσι.
0: Ε,
1: αυτά
0: παραδέχεσαι. Και εδώ το Γρηγόρη νούμερο ένα περίπτερο, κυρία Όλγα.
1: Για το νούμερο 2, μη σου πω.
0: Κοίταξε να δεις τι λέει όμως ο Γρηγοράκης εδώ πέρα. Ξαφνιάζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο.
1: Αχα, τι μας λέτε. Το Ελενάκι πλατσουρίζει.
0: Θες να μας στείλει κανένα μήνυμα?
1: Άμα ξυπνήσει και όταν ξυπνήσει. Όχι, άμα ξυπνήσει, θα ξυπνήσει, αλλά όταν ξυπνήσει.
0: Άπραβο. Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο Γρηγοράκης. Και κάνει έτσι αναφορά σε όλο αυτό, παιδιά, που. Τι έγινε Παρασκευή, Σάββατο και κύριε Όλγα?
1: Φοβερό Παρασκευό, Σάββατο
0: και Κυριακό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καίγεται η Ελλάδα από άκρου εις άκρον. Μέχρι και εμείς εδώ σαν μπελόκηπους
1: πήραμε
0: έτσι
1: φωτιά.
0: Για να πούμε ότι και εμείς κάψαμε κάτι, ρε παιδί
1: βέβαια,
0: μου.
1: Λίμωνο. Τι, δεν μπορούμε εμείς?
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Μπορούν όλοι οι άλλοι και δεν μπορούμε εμείς? Και εμείς μπορούμε.
0: Αυτό μας έλειπε. Να μην μπορούμε εμείς να βάλουμε μια φωτιά.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Τραγικό, φαντάζομαι ότι είδατε και ξαναείδατε και χιλιάδες φορές.
1: Παραξαναείδατε το...
0: το φοβερό αυτό που έγινε με τα ελικόπτερα. Το πώς
1: προσπαθούν
0: το
1: να το εξηγήσουν. Τι να πω.
0: Πραγματικά, όπως βλέπεις την εικόνα, είναι ανεξήγητο. Δηλαδή λες, μα δεν έβλεπε, δεν είδε.
1: Μάλλον είναι... από ότι...
0: Ναι.
1: Μάλλον σε αυτό καταλήγει. Δεν, ναι, δεν ξέρω πού θα καταλήξουν τέλος πάντων, αλλά... Τα ενδεχόμενα που έλεγε χθες ο δήμαρχος του Δήμου Βάρης Βούλας.
0: Α, ο Κωνσταντέλος που είναι και πιλότος.
1: Είναι και πιλότος.
0: Ναι.
1: Αυτός έλεγε το ένα ενδεχόμενο που είναι μάλλον, λέει, το επικρατέστερο, είναι το να μην τον είδε.
0: Είναι δυνατόν, ρε Όλγα?
1: Μπορεί εκείνη την ώρα κάπου, ρε παιδί μου.
0: Ή από την υπερένταση του να σβήσω και τα λοιπά και το μυαλό μου στην, στη φωτιά, δηλαδή. Τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσα τζι και πόσα.
1: Όμως,
0: και τι αδρεναλίνη έχουν εκεί πάνω.
1: Όταν το αντιλήφθηκε, αν δηλαδή δεν το είχε δει και το δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Δεν το άκουσες.
1: Δεν το άκουσες. Είπε ότι όταν αντιλήφθηκε τι έγινε.
0: Ναι. Προσπάθησε να κάνει κάτι στο τέλος.
1: Έριξε, άδειασε το νερό έτσι ώστε στην περιοχή που θα πέσει και θα εκραγεί να μην πάρει φωτιά.
0: Α, φοβερό.
1: Ναι, δηλαδή σκέφτηκε και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, σκέφτηκε να μην δημιουργηθεί μια νέα φωτιά εκεί που θα πέσει το ελικόπτερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ένα άλλο ενδεχόμενο βέβαια είναι ότι άδειασε το ελικόπτερο να έχει λίγο, να είναι πιο ελαφρύ, να μπορέσει να πάει να το προσγειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλού. Δραματικό, δραματικό.
0: Είναι όμως το κάτι άλλο, πραγματικά. Summer of 69, Bryan Adams. Μας πήρε ο Γιωρούλης Βαλεντίνο.
1: Καλημέρα, Ρουλή.
0: Βαρδινός επέστρεψε από τη δουλειά, κάνει μπανάκι και την πέφτει για ύπνο, το καταλαβαίνεις.
1: Καλά όνειρα.
0: Ε, φοβερό.
1: Καλά όνειρα.
0: Τώρα καλή σου λέγα, Όλγα. Συγγνώμη, ρε Όλγα, αλλά πάμε να κοιμηθούμε.
1: Τώρα αυτή την ώρα.
0: Αυτή την ώρα.
1: Άνετα, εγώ.
0: Άνετα, έτσι. Ορίστε, ο Νίκος ο Κοτόπουλος, πολύ σωστός. Καλημέρα, Όλγα και Χρήστο. Καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη. Σωστός ο κύριος Νίκος. Δεν μπερδεύτηκε καθόλου.
1: Καλημέρα, κύριε Νικό.
0: Και μαζί μας είναι και η χορηγή, Μην ξεχνιόμαστε. Ότι
1: καΐν. Δεν είχαμε αυτούς, δεν θα ήμασταν και εμείς εδώ.
0: Στα Κίκας Γιώργος.
1: Εμείς σε καμιά παραλία δεν ήμασταν.
0: Πόσο κάνει αυτή η γυαλούρα? Για πες, Ολγίτσα.
1: Α, συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Πόσο κάνει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?
0: Θα πάω να πάρουμε τα γυαλιά του Άδωνη από το Γιώργο στα Κίκα. Ε?
1: Τα βλέπει.
0: Θα τα
1: που
0: βλέπουμε
1: έχει και
0: κάμερα. Θα σας γράφουμε και θα σας ακούμε όλους. Ε, ωραίο.
1: Αυτός γιατί πήρε τέτοια γυαλιά, μπορείς να μου πεις?
0: Θες να με πάρεις και εμένα από τον Γιώργο Στακίκα?
1: Μπορεί εγώ να σε πάρω.
0: Ε.
1: Αλλά ο Άδωνης γιατί τα πήρε?
0: Γιατί τα πήρε, γιατί τον βρίζουν πολύ.
1: Και θέλει να τα καταγράφει.
0: Θέλω να έχω,
1: να έχει στοιχεία. Επιτρέπεται αυτό?
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, επιτρέπεται αυτό?
0: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε ένα δικηγόρο. Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, εντάξει, βάζεις κάμερες στην πολυκατοικία σου, ας
0: μάλιστα,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Okay, είναι με η περιουσία σου.
0: Δεν το ξέρω, ρε Όλγα.
1: Παίρνει από ένα σημείο συγκεκριμένο που έτσι χτύπα ξύλο μακριά από όλους.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Γίνεται κάτι, να έχεις αποδεικτικά στοιχεία για μια ζημιά. Τώρα, το να, όπου βρίσκεσαι, να έχεις τη δυνατότητα να καταγράφεις όποιον θέλεις και όποιον γουστάρεις και όποιον δεν γουστάρεις, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Λοιπόν, να μας πάρει ένας νομικός να μας τα εξηγήσει αυτά, γιατί είναι πολύ ωραίος αυτός ο προβληματισμός της κυρίας Όλγας. Γιώργος Δακίκας.
1: Προβληματισμένη κατέβηκα, όπως κατάλαβες.
0: Μπράβο, είσαι πολύ ενημερωμένη και δεν είναι ευρεσμένη. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία ότι καίν Γιώργος Σταγίκας και για τα γυαλιά του Άδωνη 3η Σεπτεμβρίου 1-24-461. Θες να πάμε μια γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όπως μας ακούτε για την ώρα, καλά.
0: Είναι ο Παναγιώτης.
2: Ναι, αυτός είναι. Σαν να ακούμε δημοτικό ραδιόφωνο με
1: φίλο. Ναι,
0: θα θυμηθούμε τώρα ωραία πράγματα, περίμενε.
1: Ναι, ένα πράγμα.
0: Τι γίνεται, Παναγιώτη? Παναγιώτη Χριστανίδης, κυρίες και κύριοι, τάγμα επιφυλακής.
1: Παναγιώτη μου.
0: Και τον Αύγουστο εδώ, κύριε Παναγιώτη.
2: Εδώ είμαστε, ακόμα εδώ είμαστε, ναι.
0: Ακόμα εδώ, έτσι.
2: Πιο μετά θα φύγουμε λίγο.
0: Κατά πού, κατά το 15 Αύγουστο, εσύ που γιορτάζεις κιόλας.
2: Ναι, τότε.
0: Χαλκιδική μεριά.
1: Καλά. Όχι, Κατερίνη μεριά.
0: Κατερίνη μεριά. Τι λέω, τι λέω.
1: Ούτε Κατερίνη μεριά, γιατί την Κατερίνη την χορτάσαμε. Και καταρχήν την έχουμε και όποτε κουστάρουμε.
2: Εκεί μεγαλώσαμε.
0: Άμπραβο.
1: Τώρα θέλω να πάω να βουτήξω. Τσουπ, πετάγεται, βουτάει, πάει σπιτάκι που κάνει μπανάκι. Γυρνάει πίσω. Πίνει ένα ποτό το βράδυ στην Καστοριά.
0: Τέλειο. Άλλα σχέδια για τον Αύγουστο, Παναγιώτη?
2: Λίγο χωριά. Λίγο...
0: Καμιά εκδήλωση. Τέλεια.
2: Λίγο λοιπόν, να τον περάσουμε ωραία αυτό το μήνα.
0: Είναι ένας δύσκολος μήνας του καλοκαιριού.
2: Είναι όμως και ο καλύτερος, γιατί λέμε καλέ μου μήνα να σου δύο φορές.
0: Έτσι. Άντε και μετά σε Σεπτέμβριο θα έρθουν και τα πανηγύρια, θα έρθουν και όλα.
2: Είναι ωραία.
0: Θα έρθουν και εκλογές.
2: Καλό καιρό μας κάνει.
0: Θα έρθουν και εκλογές.
2: Άστα αυτά. Καλύτερα τα πανηγύρια.
1: Ψέματα. Μόνο.
0: Είσαι ωραίος.
2: Λοιπόν, την αγάπη μας, καλή εβδομάδα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Θα τα πούμε. Γεια σας.
0: Γεια. Ναι, αυτό τώρα που λέει ο Παναγιώτης, παιδιά. Συνειδητοποίησα από χθες το βράδυ, λέει η Όλγα, να έρθω να μυρθώ. Λέω ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά αν έρθεις, τι λέω, τι μου έρχεται στο μυαλό? Ότι μια φορά ήμασταν στα νιάτα μας μικρά παιδιά μαζί σε εκπομπή, και μια τώρα που κοντεύουμε τη σύνταξη.
1: Έλα, δηλαδή, καλέ, έχει ξανατύχει?
0: Δεν έχει ξανατύχει έτσι, μόνο οι δυο μας.
1: Τι λες?
0: Μόνο οι δυο μας.
1: Βεβαίως.
0: Πάτε ρε.
1: Ναι.
0: Μόνο οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Κάτι δεν με πάει καλά τώρα που γεράσαμε με σένα.
0: Ναι.
1: Άρχισε και να μην θυμάσαι.
0: Τι έχω πάθει. Πάντως θυμάσαι οι πρώτες που ήμασταν εκεί καλά, λέει ο Παναγιώτης, δημοτικό ραδιόφωνο.
1: Ναι. Από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
0: Ναι. Εκεί όπου γνωριστήκαμε με και την κυρία Όλγα εδώ πέρα, την κυρία Όλγα.
1: Ναι, τώρα Λόλα, δεν τότε. Τα πούμε κιόλα.
0: Ναι. Ήταν πραγματικά, άμα τα σκέφτεσαι, λίγο σε πιάνουν και τα δάκρυα, έτσι.
1: Αμπά, εμένα καθόλου.
0: Όχι.
1: Έλα ρε Χριστόρ, θα κλαίμε και γι' αυτά.
0: Λίγο έτσι, άμα σκέφτεσαι το παρελθόν.
1: Όχι, χαίρεσαι, ωραίες αναμνήσεις, χαρούμενες, χαμογελάς, δεν κλαις.
0: Ναι, δεν κλαις.
1: Χαμόγελα έρχονται.
0: Λες να ήμασταν ξανά ρε παιδί μου τώρα,
1: Πού?
0: Να ήμασταν ξανά, ξέρω εγώ.
1: Στο δημοτικό ραδιόφωνο.
0: 22 χρονών, πόσο ήμασταν?
1: Ναι, 20. Εγώ 20.
0: Εσύ 20. Δεν είναι φοβερό. Πάμε γραμμουλά, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Απάτσι.
0: Πού είσαι, ρε Απάτσι?
1: Καλημέρα.
3: Στη Βίλα Κοτέτσι.
0: Στη Βίλα Κοτέτσι.
1: Τέλεια βίλα.
3: Με τα σκυλιά μου εδώ, με τα σκυλάκια μου.
0: Τι κάνουν τα σκυλιά, όλα καλά?
3: Πολύ ωραία.
0: Σε καλή κατάσταση.
3: Δεν ξέρω, μα το έχω πει, είναι τα μόνα που με ακούνε από την οικογένεια.
0: Είναι τα πιο πιστά. Μπράβο.
3: Όχι, είναι έξυπνα σκυλιά, είναι λαμπατόρ και μιλάω.
1: Να πάρω κι εγώ ένα, γιατί εγώ δεν έχω να μ' ακούει κανένα σε αυτή την οικογένεια. Άρα να πάρω ένα σκυλάκι.
3: Πρέπει, είναι δηλαδή σύντροφο.
0: Είναι ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου, βέβαια.
3: Του ανθρώπου, και όσοι έχουν προβλήματα όπω εγώ που είχα κάποτε και τώρα δεν έχω αριθμίε με σώμα του, φύγαν, τι πήραν τα σκυλάκια μαζί.
0: Και όλα okay τώρα.
1: Πραγματικά είναι από.
3: Το λένε οι γιατροί, αυτό το λέει, δεν το λέω εγώ. Οι γιατροί με το συστήσανε τότε το 6 που είχα έρθει και αυτό.
1: Είναι η καλύτερη παρέα.
3: Είναι θεραπεία μεγάλη. Θεραπεία
1: και
3: μεγάλη.
1: Πιο πιστός φίλος.
3: Καλά, θα είσαι ένα σκυλί μία φορά, θα έχει φίλο όλη τη ζωή.
0: Μάλιστα.
3: Θα είσαι ένα φίλο σου μία φορά, σου εύχομαι καλή τύχη να μην σε κάνει κάτι.
0: Μάλιστα. Σχέδια για τον Αύγουστο, Απάτσι, σχέδια για τον Αύγουστο.
3: Όχι, γιατί 15 Αυγούστου περιμένω την κόρη μου τη Γερμανία να
1: έρθει. Α, με το καλό, σχέδιο, ρε, με το καλό.
0: Πόσο καιρό έχει να τη δει.
3: 4 μήνες, 5 μήνες, έρχεται τακτικά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα,
3: έχουμε
0: πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι, ναι. Έγινε, εύχομαι.
0: Γεια σου,
3: καλή Παναγιά και ο Θεός ο καλός.
0: Καλή Παναγιά, βεβαίως. Και 15 Αύγουστο εδώ θα είμαστε εμείς.
3: Είναι η Παναγιά.
0: Τόσο τρέλα που μας δέρνει.
3: Ναι. Υγεία. Και να προσέχουμε λίγο και άμα πιάσουμε και κανένα μπεζεβέν και να με φωνάξουν εμένα να τον δέσω σε ένα δέντρο και να τον βάλω φωτιά.
0: Θα τον ταυτοποιήσω. Οκ. Έγινε
3: αυτό, να τον βάλω φωτιά τον κερατά.
0: Έγινε, καλά, ρε φίλε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάω λίγο πίσω τότε που ήμασταν 20 χρόνια.
1: Άντε πάλι.
0: Μια μέρα πριν τα φτιάξουμε την Όλγα.
1: Α, η μάνα μου.
0: Είχαμε μια εκπομπή. Θυμάσαι ένα τραγούδι που κάναμε και ένα κρύο, που σου είπα και ένα κρύο. Θέλοντας να βάλουμε αυτό εδώ το τραγούδι, ρε Όλγα. Το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Αυτό μου έχει μείνει για πάντα. Μπαίνει το τραγούδι και λέω εγώ.
1: Από μέσα σου.
0: Όχι, απ' έξω μου.
1: Απ' έξω σου.
0: Όλγα. Όλο καπνίζεις και καπνίζεις και καπνίζεις. Το θυμήθηκες?
1: Και εσύ καπνίζεις τότε.
0: Την είπα το τσιγάρο ή εγώ, Όλγα. Τελικά το θηρίο.
1: Και τα δύο.
0: Κράτησε και το τσιγάρο και εμένα. Δεν ξέρω τι ήταν πιο εύκολο.
1: Έξυπνος. Τα καταφέρνεις όλα. Εσύ μ' ανάγκασε, σου λέω να
0: καταλήξω στον εκβιασμό. Στον εκβιασμό, πραγματικά. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Τέλες σιγαπώ. Τώρα μιλάμε, παιδιά, για το 1989.
1: Οκτώ,
0: μπράβο, τι λέω. 1988.
1: Όλα τα θυμάσαι εκτός από ημερομηνίες.
0: Ημερομηνίες μόνο μία θυμάμαι, 22 Νοεμβρίου.
1: Ποιες χρονολογίες?
0: Του 89.
1: 88.
0: Το 88, ναι, το 88, ναι.
1: Τώρα το είπα, μόλις το είπα, δεν με προσέχεις. Τι σας είπα, κανένας δεν με ακούει σε αυτή την οικογένεια. Μιλάω εγώ. Καθένα στον κόσμο του. Καπνίζεις και
0: καπνίζεις. Πού θα πάει αυτό?
1: Έλα, το σακάτυψε το τραγούδι.
0: Πού θα πάει αυτό? Να αναπνέω, πες μου τι χρωστώ. Τι χρωστώ, Όλγιτσα?
1: Πολλά. Ποτέ μια μέρα τίποτε.
0: Πάθεις μόνος. Κι αν μου κάποτε μου πάθεις, τελικά παθαγώ.

0: Του κάνα ωραία έκπληξη.
1: Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μόνο. Αυτό είχα στο μυαλό μου, αυτό λέω. Άμα κατέβει.
1: Άμα κατέβει.
0: Άμα κατέβει και φύγει.

0: Άμα θυμηθείς και ένα καλό από εκεί την περίοδο, έτσι. Πες το να το μπουμπουνίξουμε. Μαζί μας και το κτέλ Καστοριάς. Κάνε μπιμπίτ ρε Όλγα.
1: Α, εγώ δεν ξέρω να κάνω ηχητικά.
0: Ηχητικά, μπιμπίτ.
1: Όχι, όχι.
0: Κόρνα πάτα, μια κόρνα.
1: Ούτε.
0: Πάμε με ε65 Αθήνα και γυρνάμε από ε65. Λες να το περπατήσουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ, άντε τώρα να είδες τι μου άνοιξες τώρα.
0: Τι πάλι. Ωραίο δεν είναι.
1: Είχα μια συζήτηση.
0: Μια ταινία, μια συζήτηση. Ναι, μάλιστα και.
1: Με αυτόν τον ε65.
0: Και τι συμπέρασμα έβγαλες?
1: Όχι, δεν είναι. Προσπαθώ να βγάλω συμπέρασμα και προσπαθώ. Όχι να βγάλω συμπέρασμα. Συμπέρασμα δεν μπορώ να βγάλω εγώ. Προσπαθώ να βρω λύσεις.
0: Ναι.
1: Να προτείνω στο κτέλ, μάλλον.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για αυτή την έννοια, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα.
0: Α, θες να κάνουμε στάση στα Τρίκαλα και στην. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να μεταφέρουμε το αίτημά μας.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν Καστοριά.
0: Μάλιστα. Φοιτητές και τα λοιπά.
1: Ναι. Οι μεν που θέλουν να πάνε Τρίκαλα πρέπει να σταματήσουν Καλαμπάκα, από ό,τι μου λένε, δεν ξέρω αν είναι σίγουρο, ναι, έτσι. Κατά πληροφορίες.
0: Θες να βγάλουμε μια μέρα το Γιάννη τον Πιπέρι.
1: Ναι. Πολλοί θα ήθελαν και πρέπει να σταματήσουν Καλαμπάκα, είπαμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να πάνε από τα Τρίκαλα μετά μέχρι την Καλαμπάκα. Μάλλον από την Καλαμπάκα να πάρουν, ναι, ταξί, δεν ξέρω τι θα πάρουν.
0: Με κάποιον τρόπο.
1: Να πάνε, ναι, Τρίκαλα. Η δε της Λάρισας, ένα ίδιο πράγμα, κάπου σε μια έξοδο του ε65 τους αφήνει. Πώς να μπουν μέσα στη Λάρισα μετά. Ποιος θα μας τα εξηγήσει αυτά?
0: Ο Γιάννης ο Πιπέρης.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το κτέλ μαζί μας για να εξυπηρετούμε τον κόσμο, ναι, και να προσαρμόζουμε τις ανάγκες της καθημερινότητάς μας στα νέα δεδομένα.
1: Βεβαίως, ναι, όχι, επειδή ξέρεις, εμείς έχουμε τώρα δικό μας άνθρωπο, ρε παιδί μου,
0: μάλιστα,
1: που μετακινείται,
0: σωστό,
1: στα Τρίκαλα.
0: Σωστό.
1: Και δεν του μένει ουσιαστικά. Έτσι. Ή πρέπει να χρησιμοποιεί τον παλιό τρόπο, δηλαδή Γρεβενά, Τρίκαλα.
0: Αχα.
1: Και τον Μπαλίν.
0: Πολύ ωραία.
1: Άσε που υπάρχει και ένα θέμα, ας πούμε, ότι αυτοί που ο δικό μας το κτέλ, που ξεκινάει από Γιάννενα και έρχεται Καστοριά, αυτές τις μέρες που έρχεται. Για κανένα τεταρτάκι δεν προλαβαίνει τον Τρικάλων Γρεβενά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι περίεργο κι αυτό?
0: Είναι ένα ωραίο θέμα να το κάνουμε μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένα ωραίο θέμα να το κάνουμε,
1: δηλαδή,
0: στον
1: Αύγουστο. Δηλαδή μία καθυστέρηση, αφορά κόσμο. Μία καθυστέρηση, όχι καθυστέρηση να πάει ο οδηγός με πέντε, ας πούμε, ναι, για να φτάσει στα Γρεβενά από τα Γιάννενα. Μία στάση, ρε παιδί μου, 10-15 λεπτό να περιμένουν τους ανθρώπους που έρχονται από Τρίκαλα, ας πούμε, δεν μπορεί, ναι, να γίνει.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρουμε άμα μπορεί.
0: Μπορεί αν το δουν τα
1: λογικά, με το δικό μας το φτωχό το μυαλό, μπορεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να μην γίνεται, κάποιος άλλος λόγος υπάρχει, που εγώ όμως θέλω να τον μάθω αυτόν τον λόγο.
0: Πολύ.
1: Έχω απορία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Άγινε, άντε.
0: Εδώ ο Νίκος, ο Παουτζής.
1: Ναι.
0: Λες τον Νίκο τον Παουτζή.
1: Ναι, ναι, ακουστά.
0: Για τον Άδων λέει, αν τσίριζε λιγότερο, αν δεν ήταν τόσο μεγάλος ψεύτης.
1: Δεν θα χρειαζόταν τα γελιά.
0: Προκλητικός σε όλο τον κόσμο και τα λοιπά, και κνά, δεν θα χρειαζόταν να καταγράφει κανένα.
1: Α, γεια σου, τι λέμε.
0: Άρα, Νίκο.
1: Κοίταξε, να δεις τώρα τι με έχεις κάνει.
0: Τι έχω κάνει?
1: Όχι, δεν με έχεις κάνει. Τι έχω πάθει εγώ?
0: Τι έχεις πάθει, ρε Όλη?
1: Να ορίστε τώρα. Πιάνουμε σοβαρές κουβέντες.
0: Χρονιάτικα. Και Αύγουστο, ε. Ναι. Μπράβο, ρε. Μπράβο.
1: Και από ό,τι βλέπω, δεν με φτάσουν τα τσιγάρα που έφερα μαζί μου.
0: Όχι, ρε Όλγα.
1: Να πάρει, ευχή να πάρει.
0: Και γι' αυτό έχω λύση.
1: Θα ανέβεις να με φέρεις άλλα?
0: Όχι.
1: Α, ευτυχώς το σπίτι μας είναι κοντά.
0: Όχι.
1: Και ευτυχώς είμαι προνοητική και πάντα έχω τσιγάρα στο σπίτι. Τώρα, λοιπόν, δεν επιτρέπεται αυτή η συζήτηση που κάνουμε κανονικά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Κάποιος ξέχασε εδώ πακέτο. Οπότε σε έχω έτοιμο εδώ πέρα.
1: Α,
0: καλό.
1: Με βολεύουν.
0: Θα δεις τη μάρκα.
1: Όχι, αν με βολεύουν στο μηχάνημα.
0: Όχι, δεν είναι τέτοιο, είναι το κανονικό.
1: Είναι το κανονικό. Θα με βγάλει η αυλή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάμε, καλό είναι και
0: πάμε
1: αυτό.
0: Διαφημιστικό και.
1: Για να βγω εγώ στην αυλή.
0: Ναι, μέχρι να βγει η Όλγα στην αυλή και επανερχόμαστε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.30 η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει πολύ σε βελόνα. Δεν μπορώ να δείχνει. Τι υπολογίζεις, Όλγα, γιατί κόλλησε αυτό εδώ το πράγμα?
2: 22.
1: Μπράβο. Μια προσφορά, ντάουμπι από Βασίλη.
2: Δεν βαριέστε, ας πούμε ότι είναι αυτό.
0: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.
1: Μπελαντόνα. Μπελαντόνα, να την μπροστά μου. Και η Βίκη εδώ μου λέει: καλημέρα σας, το πιο ερωτευμένο ζευγάρι, να ζήσετε μαζί ως τα βαθιά γεράματα.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και μετά τα βαθιά γεράματα.
2: Στον άλλο κόσμο. Έρε Χριστό τώρα πρωί-πρωί.
1: Ελενάκη Τσουρεκάκη.
2: Εσένα ονειρεύεται ο παπάς σου.
1: Μόνο μόμο. Να, δεν έχω το Ελενάκη εδώ για να μας πεις.
2: Να μπεις στις 800 στροφές.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για το μόμο πάντως.
2: Κάνε.
1: Στείλε χαιρετισμούς εσύ κάτω εκεί.
2: Εγώ κάτω εκεί πολλούς χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα μόμο. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, γιατί τώρα είμαστε και εκπτώσεις όπως ξέρεις, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Μιλάμε για μόμο. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, από 20 ευρώ. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια σε τιμές κάτω του κόστους. Ξέρεις, Δευτέρες και Τετάρτες.
2: Ανοιχτά και τα απόγευμα. Έβλεπα το πρωί, μόλις ξύπνησα και κάνει το καφέ μου και μπήκα λίγο στο Facebook. Εγώ δεν έχω άλλα τέτοια πράγματα.
1: Είσαι τα Facebook, εσύ, έλεγε.
2: Δεν με αφήνει το τσουρέκι να κάνω Instagram.
1: Δεν θες Instagram.
2: Όχι, δεν θέλω, δεν με φτάνει το Facebook.
1: Μόνο γράμμου 5 παιδιά και τώρα σε εκτός, μην το χάσω.
2: Ναι, ανέβασε το Μόμο ένα πάρα πολύ ωραίο story. με καταπληκτικά πράγματα σε καταπληκτικές τιμές, όντως.
1: Μπράβο ρε θηρία.
2: Ναι, τα βλέπα πρωί πρωί, με αυτό ξύπνησα.
1: Με το μόμο ξύπνησε.
2: Ναι.
1: Να συνεχίσω με τα μηνύματα.
2: Βεβαίως.
1: Ο Στέφανος εδώ μας, τρελοκομείο, ο Στέφανος μας στέλνει πάντα κάθε μέρα κάτι ωραίο από τα Facebook και τα κοινωνικά δίκτυα. Παναγιώτης Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία, βλέπεις.
2: Ναι,
1: Κεφαλάρη, Κεφαλάρη, πολύ ωραίο. Και ο Πέρης. Ξέρεις Πέρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Κάτσε, ποιος είναι ο Πέρης, ποιος είναι αυτός που πάει στις παραλίες?
1: Ο παραλία, ο Πέρης.
2: Ο Πέρης, οκ, okay, καλά θυμόμαι.
1: Ποριά, κατευθείαν.
2: Κάτι μου έλεγε. Εντάξει. Σε ποια παραλία είναι σήμερα?
1: Σήμερα είναι παραλία Νέας Λεύκης.
2: Ωραίος.
1: Ωραίος.
2: Ωραίος.
1: Για να πάμε και μια γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Μπα, που θα μας μιλούσε κιόλας.
1: Βλέπεις.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Να πω για τα γενέθλια των φίλων μας σήμερα. Δεν πρέπει να πούμε ένα χρόνια πολλά. Ένα happy birthday to you.
2: Πολλά χρόνια πολλά μπορούμε να πούμε. Το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε, ναι, είναι να στείλουν κάτι.
1: Όχι, γιατί έχω κεφαντίδη τώρα. Έχω κεφαντίδη τώρα μαζί μου. Πάντα μαζί μας και οι Φαντίδης. Και για τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις.
2: Στον Φαντίδη να πάνε, να πάρουν κουτάρες, να πάνε να κεράσουν.
1: Όχι, μπορούν να πάρουν 8-7-8-7-8.
2: Το να παραγγελούν.
1: 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι να παίζουμε εδώ πέρα, κατάλαβες.
2: Ούτε καν. Εδώ να μην έρθουν. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, στείλτε και κεράστε ό,τι θέλετε.
1: Από την ώρα που είσαι εδώ και γενικά έτσι αυτό το καλοκαιράκι. Ήρθε κουτάρα την ώρα που ήσουν εδώ.
2: Ναι.
1: Αλήθεια λες?
2: Από την Αγνή.
1: Και δεν είναι εξαιρετικό συνέστημα?
2: Εξαιρετικό είναι, αλλά έχουμε μπει όλοι σε δίαιτα τώρα.
1: Έλα σε παρακαλώ, αφού δεν θα πάμε θάλασσα φέτος.
2: Θάλασσα δεν θα πάμε, 28 Αυγούστου έχω συνάντηση 40 χρόνια με τους συμμαθητές.
1: 40 χρόνια με τους συμμαθητές, 28 Αυγούστου.
2: Λοιπόν, να ήταν ευκαιρία και να το πω κιόλας, θα κάνουμε και ένα σποτάκι βεβαίως.
1: Πριν το πεις.
2: Να παίξει.
1: Πριν το πεις.
2: Ναι.
1: Να στείλω χαιρετίσματα, είπαμε. Στα παιδιά που έχουν γενέθλια σήμερα, δεν στείλουμε?
2: Ναι, ναι, ναι, άντε, ναι, ναι.
1: Ο Σταύρος έχει γενέθλια σήμερα, ο Φώτης έχει γενέθλια, η Θεοδώρα, η Ευγενία, ο Χρήστος, η Φωτεινή, η Κυριακή. Τι γίνεται ρε παιδιά, πολλοί κόσμος και σήμερα. Happy birthday παιδιά, να χαίρεστε τα σημερινά σας γενέθλια.
2: Χρόνια σας πολλά, χιλιόχρονη.
1: Και το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρα μας, καλημέρα φωνάζει αστέρια, καλημέρα σε όλη την Καστοριά. Άρα Ειρήνη.
2: Καλημέρα,
1: με την Ολγίτσα σήμερα, με την Ολγίτσα σήμερα, ναι. Ωραία. Για πες.
2: Λοιπόν, 28 Αυγούστου.
1: Μπράβο.
2: 28. Τώρα, παιδιά.
1: Ε?
2: 28. 28 δεν είναι Σάββατο.
1: Μάλιστα.
2: Το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου, τέλος πάντων. Όσοι συμμαθητές μας ακούν και δεν έχουν ενημερωθεί, αν και έχουμε πάρει τα τηλεφωνά μας, έχουμε κάνει τις επαφές, ναι, μας, τέλος, ναι, πάντων. Αν κάποιος δεν το έχει ακούσει,
1: μάλιστα,
2: και ακούει τώρα εμάς,
1: 28 Αυγούστου.
2: 28 Αυγούστου, Ναυτικός Όμιλος, 40 Nautical χρόνια Hall, μετά. Δηλαδή.
1: Πόσο?
2: 40 χρόνια μετά. Τώρα είπα και την ηλικία μου, αλλά δεν με πειράζει, εγώ δεν έχω τέτοια
1: μετά,
2: θέματα.
1: 40 χρόνια,
2: ναι,
1: μετά.
2: Εγώ τα έχω και κλεισμένα. Κάποιοι δεν τα έχουν κλείσει ακόμα.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην τα έχεις κλείσει.
2: Σώπα μωρέ Χρήστο. Ένα νούμερο είναι. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει.
1: No, no, no.
2: Ναι, μπράβο στο σκηνοθέτη.
1: Είναι και σενιαρισμένος καινούριος σκηνοθέτης εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να τον περιποιηθούμε. Να τον πούμε μια καλή κουβέντα. Οπότε, για να δούμε τι γίνεται, κυρία Όλγα. Πάμε παρακάτω.
2: Βεβαίως, όπου θες πάμε.
1: Σήμερα έχουμε γιορτές. Εορτολόγιο.
2: Τώρα θυμήθηκαν να σου πω, να δεις το βιβλίο του κυρίου Ρούλη, αλλά τι? Όταν πήγαμε

0: στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και με είπε που είπα να πάω να βγω αυγή.
1: Μάλιστα, να βγει για αέρα, ναι.
0: Θυμήθηκα τον κύριο Ρούλη που έλεγε για αέρα. Πάμε για αέρα.
1: Πάμε για αέρα, τι.
0: Ναι.
1: Θα καεί ο τόπος και σήμερα, παιδιά. Η ζέστη δεν αστείευεται. Σήμερα πιστεύεις ότι γιορτάζει ο Ολύμπιος.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και γιορτάζει Σαλόμη.
0: Α, χρόνια πολλά, ξέρω μία Σαλόμη.
1: Πλάκα με κάνεις. Έχουμε Σαλόμη στην Καστοριά.
0: Βεβαίως, είναι ένα γλυκύτατο κοριτσάκι.
1: Σοβαρά μιλάς, ρε.
0: Γλυκύτατο κοριτσάκι της φίλης μου της Όλγας.
1: Και γιορτάζει Σαλόμη σήμερα.
0: Σαλόμη μου, αν όντως, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια άλλη μέρα, αλλά για να το λέμε εμείς εδώ τώρα ότι γιορτάζει.
1: Είναι Αγία Σαλόμης.
0: Ωραία. Χώρου, χρόνια πολλά να το χαίρεστε το κοριτσάκι σας.
1: Το καλό. Μπράβο, ωραία. Αυτό δεν το περίμενα να το ακούσω. Ξέρεις άνθρωπο στην Καστοριά που το λένε Σαλόμη το κοριτσάκι.
0: Ναι, είναι γλυκύτατο κιόλας.
1: Κοίτα να δεις, ρε φίλε.

0: Είπες, δεν είπες την ηλικία σου, Όλγα, παραμένεις κοριτσάκι. Είμαστε όσο νιώθουμε, συμπληρώνει ο Πέρης.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Για να μην σας πω ότι μπορεί και να μην έχω γεννηθεί ακόμα.
0: Α, μπράβο. Αυτό που το πας. Να χαιρετήσουμε κοριτσάρες μου Σαλονίκη. Άρε, Όλγα. Α, δεν ξέρεις, υποσχέθηκα τον brother.
1: Τι άρε Όλγα, το άρε Όλγα που κολλούσε τώρα.
0: Κοίταξε, κοίταξε. Να πάμε μια Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, κάτι, να κάνουμε ένα σχέδιο κι εμείς, σαν άνθρωποι.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν κάνει.
0: Δεν κάνει, έτσι.
1: Όχι, ζέστη, για σένα ειδικά δεν κάνει καθόλου. Είπα... Θα περιμένουμε να φθινοποριάσει, που είναι απίστευτη. Η Θεσσαλονίκη είναι για φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο.
1: Και για αρχές άνοιξης.
0: Ας το καλό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά τίποτα. Χειμώνα,
1: όσο
0: χειμώνα,
1: περπατάει και η άνοιξη στη Θεσσαλονίκη ζεσταίνει. Χειμώνα, ωραία είναι και το χειμώνα. Εντάξει, ντύνεσαι και βγαίνεις.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι, καλοκαίρι όμως είναι χι.
0: Έχω μια υποχρέωση, πρέπει να πάω τον brother Θεσσαλονίκη, κατάλαβες γι' αυτό. Ή να τον φέρω κάτι από τα δύο.
1: Πότε προτιμώ να πάω να τον φέρω και να τον πάω εγώ.
0: Λες,
1: εσύ είσαι επικίνδυνος για τέτοιες
0: θερμοκρασίες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μπράβο, ρε Όλγα.
1: Νο, για σένα. Τώρα, άμα ήταν το τσουρέκι εδώ, που μιλάω έτσι όποτε θέλω, ξέρεις τι θα έκανε από εκεί που είσαι εσύ τώρα?
0: Τι θα έκανε?
1: Κάτσε ρε άνθρωπε, παιδί με ρε άνθρωπε.
0: Και σήμα ρε.
1: Έχουμε, ναι.
0: Ρίνι Λόπεζ, If I Had a Hammer. Έβαλα ωραίο καλοκαιρινό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όση ώρα θέλω να είσαι εδώ, θέλω να είσαι ευτυχισμένη δίπλα μου. Ο κύριος Παυλίδης, Όλγα, μας χαιρετάει.
1: Γεια σου,
0: το
1: κύριε Παυλίδη.
0: Τον κύριο Παυλίδη, έτσι. Καλημέρα, παιδιά, λέει, και μέλλοντες συνταξιούχοι.
1: Πρώτο Θεός να είμαστε γεροί.
0: Από τον κύριο Παυλίδη έχουμε κάτι. Κάτι να
1: καμιά
0: μας
1: εκκρεμότητα.
0: Καμιά εκκρεμότητα.
1: Να μας έρθει να μας κάνει κανένα, καμιά συντήρηση στο air condition. Ναι.
0: Και μια λαμπίτσα για την κουζίνα. Τον βρήκα δουλειά τον κύριο Παυλίδη.
1: Σταμάτα τώρα, γιατί βρήκε δουλειά και για μένα. Γιατί για να βάλει την λαμπίτσα ο κύριος Λαμπίδη. Ο κύριος...
0: Κύριος Λαμπίδης είναι άλλος. Άλλος. Κωνσταραζίου επίσης, ναι. Ο κύριος Λαμπίδης.
1: Θα πρέπει εγώ να καθαρίσω την κουζίνα. Οπότε άστο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να καθαρίσω.
0: Δεν παρεξηγεί ο κύριος Παυλίδης.
1: Όχι, εγώ δεν θα τον βάλω στα πρόβλημα. Εγώ θέλω.
0: Παρεξηγείτε, κύριε Παυλίδη.
1: Καθαρές δουλειές. Να έρθει να λάμπει ο φούρνος και μάλιστα, να μην σκέφτεται που θα κουμπίσει το χέρι
0: μάλιστα
1: του.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Είσαι νινή ακόμα, λέει και ο Στέφανος. Βλέπεις. Έχει συγκλονίσει τον κόσμο με την ηλικία σου τώρα. Είσαι νινή ακόμα.
1: Να μην συνεχίσω το τραγούδι.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, εσύ που τα λες ωραία για το ανθρωπολείο, η Χλόη, τι έχεις να μας πεις, κυρία Όλγα? Ετοιμάζεται και, ξέρεις, μπορεί να ετοιμάζει κάποιος και γάμο αυτό το καιρό.
1: Βαφτίσεις. Κοίταξε, οι εκδηλώσεις που έχω δει...

0: Θα βγεις έξω και σήμερα, Ολγίτσα?
1: Όχι, δεν θα βγω, γιατί?
0: Γιατί έχει πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί στη Γράμμο γίνεται ο πανικούλης.
1: Να, γι' αυτό δεν θα βγω, δεν μπορώ την πολύ την... Όχι την αναμονή στο αυτοκίνητο, την μπορώ, έχω απίστευτη υπομονή. Έχω φέρει τον κύριο Χρήστο από Θεσσαλονίκη μέχρι Βέρεια να ακολουθώ μια ανταλλικά. Διέψευσέ με, άμα λέω ψέματα.
0: Όχι, βεβαίως. Μέχρι κάποια στιγμή, βεβαίως.
1: Μέχρι τη Βέρεια, είπα.
0: Μέχρι τη Βέρεια, ακριβώς, ναι.
1: Έχω.
0: Μετά πήρες φόρα.
1: Τον έχω πάει Θεσσαλονίκη, Βέρεια, πίσω από μια ανταλλικά.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτη υπομονή έχω.
0: Μπράβο.
1: Δεν αντέχω την ζέστη.
0: Τη ζέστη.
1: Γι' αυτό και με ταλαιπωρεί λίγο και δεν θέλω να βγαίνω όταν υπάρχουν τέτοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται εδώ. Έχουμε την αντικατάσταση, που ξέρεις, του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως, έτσι. Και σήμερα
1: και
0: Δευτέρα.
1: Τι δεν και... έχουμε, ρε παιδιά, γιατί δεν έχουμε. Έργα, όχι λόγια.
0: Και Τρίτη 4 Αυγούστου, αύριο.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε από τις 8.30 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα εισόδου της Γράμμου.
1: Mm-hmm.
0: Από τη διασταύρωση με την οδό Γραβιάς μέχρι τη συμβολή με τις οδούς Μεταξά και Μεγάλο Αλεξάνδρου στο Φανάρι.
1: Να, εγώ τώρα αυτά δεν τα καταλαβαίνω, γιατί με τις οδούς δεν τα πάω καθόλου καλά.
0: Στο ρεύμα εισόδου, μου μπαίνεις.
1: Αυτά κάτι Γραβιάς, κάτι τέτοια που είπες, δεν τα ξέρω.
0: Γραβιάς είναι κάθετοι που πηγαίνουν κατά.
1: Κάποιοι κάθετοι είναι, αυτό το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά. Να, κατάλαβε.
0: Εκεί θα γίνεται η κυκλοφορία από τη Γραβιά και την Αθανασίου Διάβου. Δηλαδή, κατέβεις κάτω
1: εμείς
0: από την αγορά, τέλος πάντων.
1: Εμείς οι παλιοί, οι μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Τώρα τα παιδιά τις ξέρουν.
0: Μπράβο.
1: Εμείς οι μεγάλοι. Και πολύ παλιότερα.
0: Ναι.
1: Τότε, στα χρόνια τα δικά μας. Μπαίναμε στο ταξί. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέγαμε πήγαινε με.
0: Όπου θέλεις,
1: Μητροπολή του Νικηφόρ 12Β που είμαι εγώ, ας πούμε.
0: Αχα.
1: Λέγαμε. Κάτω από τη Μητρόπολη.
0: Κάτω από τη Μητρόπολη. Απλά πράγματα.
1: Ναι. Πού? Κάτω από το Σεραφείμ το φούρνο. Υπήρχε ένα φούρνο εκεί στα σκαλιά μα, πριν βγει για Ομόνια.
0: Του Σεραφείμ.
1: Του Σεραφείμ. Και λέγαμε, πού? Κάτω από το φούρνο του Σεραφείμ. Πού? Στο Τζούκα.
0: Μάλιστα.
1: Πού?
0: Και έτσι καταλάβαινε ο taxi driver.
1: Ούτε οι ταξιτζίδες δεν ήξεραν τις οδούς. Μετά που άρχισαν να έρχονται κάτι φοιτητές και κάτι τέτοια που τα παιδιά χρησιμοποιούν οδούς, δεν ξέρουν.
0: Φούρνο Σεραφείμ.
1: Φούρνο Σεραφείμ. Από εκεί και μετά φαντάζομαι ότι και αυτοί έμαθαν τις οδούς στην Καστοριά. Είμαστε τόσο μικρή πόλη που είχαμε σημεία, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Ναι, κάτω το Σεραφείμ το φούρνο. Γεια σας, με πήγαινε. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω. Ας μας πάρει και ένας ταξιτζής να μας πει, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο.
0: Ένα σπίτι, λέγαμε, μια τοποθεσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, στο Ξενία.
0: Ναι.
1: Ποια όδος ήταν εκεί, πού να ξέρουμε εμείς?
0: Ακριβώς.
1: Στον ΟΤΕ.
0: Καλυθέα Εκκλησία.
1: Όταν ο ΟΤΕ ήταν μέσα στην πόλη.
0: Καλυθέα Εκκλησία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τέλεια.

0: Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα.
1: Εγώ τι θα κάνω, θα φύγω ή θα μείνω?
0: Τι γουστάρεις?
1: Ωραία φίλε, τι με κάνετε τώρα?
0: Τι θες, σ' άρεσε αυτό? Θες λίγο ακόμα?
1: Θα εξαρτηθεί από τη θεματολογία του επόμενου μισάωρου.
0: Κοίταξε, θεματολογία, ακόμη και εφημερίδες να διαβάσουμε κάτι, αν θέλεις. Αν γουστάρεις, αν έχεις εσύ κανένα καλό νέο να μας πεις.
1: Εγώ δεν είναι.
0: Κάτι που σε εντυπωσίασε, κάτι από τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Αυτά που με εντυπωσίασαν τα είπαμε πρωί.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε, έκπληξη.

0: Fellowship of Magic επίσης μαζί μας. Δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα που είναι και καλοκαιράκι εδώ στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού. Μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει.
1: Ναι, αυτό είναι φανταστικό.
0: Φανταστικό, θεματικά κοκτέιλ επιγραφημένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιών που είναι το θέμα μας αυτή την περίοδο. Και τον Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρουίτες καλοκαιρινές βραδιές μας. Αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας, καφεδάκι, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια, του τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς. Για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να παίξουμε και σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, το ξέρεις, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ
0: Μεγάλο
1: ωραίο.
0: Αλεξάνδρου 37, είναι στην Νότια Παραλία.
1: Στην Νότια Παραλία.
0: Φέλος είπε ο Βάτικα, να ζητήστε υπέροχα. Το.
1: Θα περάσετε.

0: Λοιπόν, ολογήθηκαμε όπως καταλαβαίνεις. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ήταν ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Περνάμε καλά.
1: Τέλεια.
0: Πιστεύεις ότι περνάνε καλά και οι αγορατές μας?
1: Βεβαίως.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί
0: λοιπόν
1: να μην περνάνε καλέ?
0: Βεβαίως.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικούλι μας και σε...
1: Πάμε αέρα, κύριε Ρούλη.
0: Τώρα
1: όνειρα
0: είναι για αέρα.
1: Γλυκά.
0: Τώρα είναι για αέρα. Πάμε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Bruno Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
15: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
16: Αντένες FM 93,6.
17: Αντένες 936. Life is a
0: mystery. Life is a mystery. Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπως καταλάβατε, έμεινα.
0: Έμεινε και όμως έμεινε. Τουλάχιστον για ένα ημίωρο τη βλέπω ακόμα
1: δυνατή. Μέχρι τις 10.30 μετά έχουμε και άλλες δουλειές. Είμαστε πολυεργαλείο, είπαμε. Πρέπει να κάνουμε όλες τις δουλειές.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σε πάω μετά, γιατί λέω, για να δω, αυτή την ώρα, πού λες να μας ακούνε, Ολγίτσα?
1: Γερμανία, αν μας ακούν, χαιρετισμού στη θεία μου τη φιλιά.
0: Θα σου πω, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Και πολλά και καλημέρα.
0: Γεια σας.
18: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι το Ειρηνάκι μας, κρύα νερά.
18: Ναι.
0: Γεια σου, Ειρηνάκι.
18: Χαίρομαι πάρα πολύ και πρώτη φορά σας ακούω να κάνετε εκπομπή.
0: Πρώτη φορά μαζί, εγώ τι λέω την Όλγα, πρώτη φορά κάνουμε.
1: Μάλλον είναι μικρή η Ειρηνούλα.
18: Όχι καρδούλο μου, είμαι αρκετά ίσια με τον άντρα σου είμαι.
0: Δεν μας θυμάσαι μαζί στο δημοτικό?
1: Δεν μας άκουγε στο δημοτικό ραδιόφωνο.
18: Όχι κορίτσι μου, γιατί...
0: Όχι
18: ψυχούλο μου, γιατί η γιαγιά μου έλεγε, κλείστο το βρε κορίτσι μου, λέει, να φάνε αυτοί οι ανθρώποι, λέει, στο ραδιόφωνο, τι τα αφήνεις, λέει, δεν θέλουν να φάνε, να ξεκουραστούν, λέει, κλείστο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
18: Ναι, εκεί. Έτσι με έλεγε η γιαγιά μου.
0: Έτσι, και από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμασταν εκεί, ναι.
18: Ναι, δεν σας έχω ακούσει, όχι, είναι αλήθεια, πρώτη φορά σας ακούω. Και ταιριάζεται πάρα πολύ.
0: Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε.
18: Ναι. Όλγα, σε πάει πάρα πολύ μαζί με τον Χρήστο.
1: Με πάει μαζί με τον Χρήστο.
0: Έχουμε αλλάξει πολλά ντουέτα αυτό το καλοκαίρι.
1: Με πάει με τον Χρήστο. Ξέρεις τι γίνεται, Ειρήνη? Με τον Χρήστο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί.
18: Ναι.
1: Σε αυτό το
0: μιλάμε
1: πράγμα.
0: Με τα μάτια.
1: Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Ηλικιακά είμαστε κοντά. Με τη νέα γενιά. Με τη νέα γενιά.
0: Μαλώνουν.
1: Λίγο, δεν τα πάμε πολύ καλά. Ναι. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε άλλο τρόπο. Τα,
18: ναι,
1: τα παιδιά είναι μαθημένα ή ακούνε, έχουν άλλα ακούσματα, άρα θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν πολύ ταιριάζουμε. Να, η Έλληνα, πούμε, ταιριάζει με τον μπαμπά τη. Ναι. Με μένα δεν πολύ ταιριάζει, να πω την αλήθεια.
18: Όχι.
1: Με κομπλάρι. Με κομπλάρι. Τώρα μπορεί και να μας ακούει. Θα τα ακούσει πρώτη φορά. Δεν τη το είπα, αλλά με κομπλάρι.
18: Επειδή είμαι ειλικρινής, με τον Χρήστο κάνει πιο ωραία.
1: Η Έλληνα με κομπλάρι.
18: Ναι.
1: Δεν με αφήνει ούτε να πω αυτά που θέλω. Λέω καμιά φορά, τη κοιτάω από απέναντι στο στούντιο που είναι, με κάνει κάτι μορφασμούς. Όχ, λέω μάλλον κάτι δεν είπα καλά.
0: Ενώ εγώ που την ξέρω καλά, την αφήνω να λέει ό,τι θέλει.
18: Καταλάβες.
0: Είναι το μυστικό.
1: Ναι, έτσι λέω. Με την Έλληνα, όταν είμαι, λέω ας πει αυτή ό,τι θέλει, τα δικά της εκεί πέρα. Ας εγώ τι να πω τώρα. Οπότε με κρατάει.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα, και κάποτε λέγατε θα χώσω μαζί με την Έλληνα στο σπίτι μου. Κάποτε.
0: Μας έχουν βρει τόσα τίποτα. Και τόσα που ξέρεις τι έχουμε πει.
18: Ψυχούλο μου, δεν πειράζει.
1: Θα έρθουμε. Θα έρθουμε όμως.
18: Να είσαστε καλά και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να
18: και
0: καλά,
18: το Ελενάκι είναι. Μου να περνάει πάρα πολύ όμορφα.
0: Λογικά θα
1: έρθουμε. Μόλις γυρίσει το Ελενάκι από εκεί που είναι, θα έρθουμε πρώτα ο Θεός.
18: Ναι.
1: Θα έρθουμε. Με μεγάλη χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας και καλόν Αύγουστο.
1: Επίσης, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν το πιστεύεις. Κάτι στέλνει εδώ το τσουρεκάκι.
19: Άμα ταιριάζετε τόσο πολύ στην εκπομπή, γιατί εγώ δεν σας έχω ακούσει ακόμα.
0: Βλέπεις αμέσως.
19: Εγώ τώρα ξύπνησε. Να κάτσω εδώ που είμαι.
1: Την ακούς, πώς μιλάει. Τώρα ξύπνησε.
0: Είδες, αμέσως παρεξηγήθηκε. Αμέσως σήκωσε το φρύδι.
1: Ναι. Είναι σαν να τη βλέπω.
0: Αμέσως σήκωσε το φρύδι, ρε
1: φίλε. Και τώρα τα έχει κάνει και τα φρύδια της ωραία και τις βιβαρίδες της ωραίες. Το φαντάζομαι αυτό το φρύδι ακόμα πιο σηκωμένο. Ωρε, φίλε.
0: Στο House of Beauty.
1: Ναι, πού αλλού.
0: Για ομορφιά, φροντίδα και τα λοιπά, με Laser Renova, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για γυναίκες και άνδρες, μέσω θεραπεία προσώπου, καθαρισμού, δέρμα απόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης και λάμψης. Οι υπηρεσίες μασάζ, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Έχουμε και καινούριο μηχάνημα. Τόνωση, ανόρθωση, power,
1: αυτό θέλω εγώ προσώπου. Τώρα. Εγώ θέλω αυτό τώρα.
0: Σύσφυξη, ξέρεις, μήλευση, σώματος, μυϊκή, ενεργοποίηση κολαγόνου.
1: Όλα τα θέλω, όλα.
0: Αντιγυραντική δράση.
1: Όλα τα θέλω, όλα τα
0: υπεύθυνη
1: θέλω.
0: Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής του Τρίτης Θεσσαλονίκης. Είμαστε Γιακοπούλου 31, πάρα πολύ εύκολα μας βρίσκεται. Πάνω στο δρόμο, κεντρικότατος, 2467-042-368. Συγγνώμη, το κορίτσι έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, είπε στην αρχή.
1: Στην
0: να ξαναβάλω
1: Ελένα.
0: Το μήνυμα.
1: Στην Έλενα.
0: Ναι, η καλημέρα μας είπε καλημέρα.
1: Όχι.
0: Ή κατευθείαν μπήκε επίθεση.
1: Επίθεση, τι.
0: Θες να το ξανακούσω.
1: Τέτοια είναι αυτή.
19: Άμα ταιριάζεται τόσο πολύ στην εκπομπή, γιατί εγώ δεν σας έχω ακούσει ακόμα.
1: Μπάκα, λέει, να μας άκουγες.
19: Να κάτσω εδώ που είμαι.
0: Ναι, κάτσω εδώ που είμαι.
1: Να μας άκουγες. Άιντε, δεν πήγαμε διακοπές για να ξυπνάμε στις 10 και 4.
0: Α, μπράβο.
1: Το χάσατε το πρωινό το μπάνιο.

0: Καλημέρα να πω εγώ στο Δαμιανό, εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Α, μπράβο, μισό λεπτάκι εδώ. Τι έχω εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Τώρα γλύκανε.
1: Ναι, την γλυκούλα.
0: Κύριος έπασε εδώ, Ολγίτσα, γι' αυτό δεν βάζουν, λέει, Έλενα δασκάλα. Θα ήταν αυστηρή. Α, γι' αυτό δεν την παίρνουν στο καθηγήτρια.
1: Όχι.
0: Μια χαρά είναι η κυρία Όλγα. Καλημέρα σας, βλέπεις.
1: Καλύτερα.
0: Υπάρχει αναγνώριση εδώ.
1: Τα παιδάκια Παναγία μου τώρα, ξέρω εγώ. Πολύ αυστηρή. Κοίταξε, τα αγαπάει πολύ.
0: Α, πάρα πολύ.
1: Θα ήταν πολύ καλή μαζί τους όταν θα παίζανε. Τώρα στο γυμνάσιο και στο λύκειο η κυρία είναι φιλόλογος, όπως ξέρει. Δεν πολύ παίζουν, αλλά θα τα αγκάλιαζε, θα τα άκουγε, ξέρει να ακούει καλά, ξέρει να συμβουλεύει καλά.
0: Σωστά.
1: Αλλά όταν θα ερχόταν η ώρα για βαθμοί, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα μαζί της.
2: Καλά, και ταιριάζεται πολύ.
1: Και κομπλάρω
2: εγώ τη μάδερ. Δεν γυρνάω από εδώ που είμαι με τίποτα.
0: Σήκω, φύγε, Όλγα, σήκω, φύγε. Αυτή είναι τρελή, όλοι.
1: Όπε, παιδάκι μου, εγώ θα φύγω μόλις.
0: Όχι, φύγει και να μην. Αυτή δεν θα γυρίσει.
1: Αυτή δεν θα γυρίσει. Το καλύτερό της θα είναι.

0: Λοιπόν, ξέρεις ποιος άλλος είναι μαζί μας, κυρία Όλγα?
1: Κάποιος ήρθε τώρα.
0: Κάποιος ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Έχει κανένα κουτί μαζί
1: του? Όχι, δεν νομίζω. Πιτάρα, κάτι χαρτιά νομίζω κρατούσε.
0: Άγιος Νικάνορας, ρε. Άγιος Νικάνορας.
1: Καλά δεν είδα, είπα κάτι η χαρτιά κρατούσε. Καλημέρα.
0: Ο Άγιος Νικάνορας, ο οποίος μπήκε και στο ίντερνετ, το ξέρεις?
1: Ναι, το άκουσα
0: όλες
1: από εσάς.
0: Ναι, μπράβο. Όλες εκδηλώσεις και τα λοιπά τα βάζουν μέσα στο ίντερνετ. Παπαλευτέρης εκεί, πολύ δυναμικός. Και τι έχουμε εδώ? Μας φέρουν ανακοίνωση τα παιδιά από τον Άγιο Νικάνορα. Και θα ευχαριστούν, παιδιά, ο Άγιος Νικάνορας να φυλάει όλη την Καστοριά και να.
1: Και όλο τον κόσμο.
0: Και ειδικά τα παιδιά, που νομίζω ότι ειδικά για τα παιδιά της, δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω. Ακριβώς. Ότι είναι προστάτης των βρεφών.
0: Των βρεφών της Καστοριάς.
1: Καλά, σωστά το λέω.
0: Βέβαια. 5η-6η Αυγούστου. Αυτή την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί 7 η ώρα το απόγευμα ο μέγας πανηγυρικός πολυαρχιετικός πέσνος. Θα είναι και ο Μητροπολίτης Κονίτσης Αλέξιος και η Ιερά Λιτανία θα έχουμε επίσης. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7 η ώρα, θα πραγματοποιεί όρθρος και πανηγυρικό πολυαρχιερατικό συλλήτουργο, που θα είναι και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κ. Φιλόθεος. Θα έχουμε λοιπόν την Ιερά Πανήγυρη, θα τεθεί προσκύνηση τμήματων Ιερών Λειψάντων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Τα οστά, τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Δημητρίου από τη Θεσσαλονίκη θα είναι εδώ. Καταλαβαίνεις, Όλγα, ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή στιγμή και νομίζω ότι θα πάει και πάρα πολλοί κόσμος να προσκυνήσει τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Δημητρίου από τη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, Πέμπτη απόγευμα με εσπερινό και Παρασκευή πρωί με όρθρο και πανηγυρικό συλλήτουργο.
1: Να, τώρα... Παρακαλώ. Θα πω ό,τι θα σε έλεγε και η Έλληνα. Διάβασε το πριν μια φορά, βρε άνθρωπε. Το λες συλλαβιστά.
0: Εγώ το διαβάζω συνέχεια. Εγώ
1: την επόμενη φορά θα το διαβάσει καλύτερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα πάμε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Όχι μόνο θα το διαβάσω, και θα πάμε κιόλας.
1: Εννοείται.

0: Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Λοιπόν, αυτή την ώρα ξέρεις που μας ακούν, Όλγα? Πέρα από την Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Και τη Γερμανία, που είμαι σίγουρη, θεία μου, η Φιλίτσα θα ακούει. Καλημέρα, θεία, ξανά.
0: Μισό λεπτό, γιατί η Γερμανία είναι τρίτη στη σειρά μετά την Ελλάδα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι δεύτερη, τρίτη είναι σε ακροατές αυτή την ώρα η Γερμανία.
1: Τι σε λέω, η θεία ακούει.
0: Μετά ακούν για κάποιο λόγο Δανία, Denmark. Μετά ακούνε αυτή την ώρα Netherlands. Netherlands, Ολλανδία, παιδιά. Hungary.
1: Hungary.
0: Ρε, τι γίνεται εκεί στην Ουγγαρία,
1: στην είμαστε. Hungary.
0: Belgium.
1: Hungary.
0: Εγώ θα το διάβαζα Hungary.
1: Καλά, εσύ από Hungary άλλο τίποτα. Μόνο Hungary.
0: Belgium δεν σε εντυπωσίασε. Καλημέρα και στο Βελγιό. United Kingdom. Ηνωμένο Βασίλειο, πάμε Αγγλία, ε.
1: Good morning.
0: Μέχικο, Μέχικο, ρε φίλε. Τέτοια ώρα Μέχικο.
1: Μέχικο.
0: Πώς να είναι. Και Σπέιν. Είναι οι 10 πρώτες χώρες μας.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων έρχουν είναι σχεδόν μονοθεματικά.
1: Ναι.
0: Γιατί οι φωτιές και οι ζωές που χάθηκαν είναι βέβαιο ότι θα ήταν δυστυχώς στην πρώτη σελίδα.
1: Ναι, οι τελευταίες μέρες έχουμε 2 νεκρούς από χθες.
0: Ναι.
1: Και έναν πυροσβέστη από παραπροχθές.
0: Δεν ήταν ένας, νομίζω 2 πάλι πυροσβέστες από προχθές.
1: Μη χειρότερα.
0: Τραγωδία δίχως τάχτη το επιτελικό κράτος. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Είναι μερικοί από τους τίτλους. Θρήνος για τους δύο ήρωες. Μάχη με τις φλόγες. Εγκληματικές ευθύνες για τον Πύρινο Εφιάλτη. Γενικά δηλαδή είναι θα λέγαμε αυτό το θέμα κυριαρχεί σήμερα.
1: Τι να μην κυριαρχεί.
0: Βέβαια, αν πάμε στην Εσπρέσο, με παρακολουθείς.
1: Ναι.
0: Μετάλλιο απιστίας. Άκου τώρα εδώ. Ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook, βλέπεις. Τι γίνεται εδώ. Είναι παντρεμένος ο κύριος. Και κοιτάει οι λαμπερές
1: παντρεμένο έχουν ψυχή.
0: Α, βεβαίως.

0: λέει, έχουμε ένα ξέσπασμα το γιο του Παπαδάκη. Θυμάσαι Γιώργο Παπαδάκη, έτσι.
1: Εννοείται, ξέρω.
0: Για τις αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα, λέει, απόλυτη ξεφθύλα με τις αλλαγές που γίνονται τώρα στην εκπομπή που θα αναλάβουν καινούργια.

0: το λέει εδώ και η Star. Αφγανός την έβαλε στην βαλίτσα. Ξυγνιάστηκε το θρίλερ με τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αναλήψεις 10.000 ευρώ είχε προλάβει να κάνει το αλλοδοπό κτίνος. Πώς οι αρχές εντόπισαν. Α, πήρε, έκανε αυτό και μετά τη σκότωσε, έτσι. Με βάλει και στη βαλίτσα. Τέλεια.
1: Να πούμε.
0: Τέλεια. Στάχτη το σπίτι του Χαλκιά μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Το είδες και αυτό, έτσι.
1: Το είδα και αυτό.
0: Κάηκε και το σπίτι του Τάσου Χαλκιά που, όπως είπε και ο ίδιος,
1: ναι,
0: μια ζωή προσπαθούσε, μια ζωή είχε, πώς να το πω, τις οικονομίες του κτλ. Τις επένδυσε στο σπίτι και τελικά.
1: Ναι, όπως όλος ο κόσμος αυτό κάνει.
0: Έχει αίμα, λέει, για να το φτιάξει.
1: Όλος ο κόσμος αυτό κάνει. Χύνει αίμα να κάνει ένα σπίτι. Να κάνει κάτι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και έρχεται μια κακιά στιγμή, ένας ανόητος.
0: Μάλιστα.
1: Να μην πω τίποτα άλλο, δηλαδή χειρότερο. Και καταστρέφονται τα πάντα. Και δεν είναι και ο μόνος, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λέμε για το Χαλκιά γιατί είναι επώνυμος.
0: Ναι.
1: Πόσοι ακόμη χαλκιάδες έχουν χάσει τις περιουσίες τους ολόκληρες.
0: Έτσι.

0: Radio. Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Πάντα τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ανασυνταχθούν και να ξαναδούν.
2: Τι να ανασυντάξεις.
1: Και σε τέτοια χρόνια
2: κάντε
1: που ζούμε
2: εικόνα,
1: δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ποιος μπορεί να ξανακάνει σπίτι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τα παιδιά βλέπεις είναι πάρα πολύ διστακτικά να κάνουν οικογένεια γιατί σκέφτονται πρώτα τα οικονομικά τους.
2: Σπίτι.
1: Ποιο σπίτι και ποιο... Τι να λέμε τώρα.
2: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει το κουράγιο, δηλαδή βλέπεις έναν κόπο σου.
1: Ναι, το όχι ο χαρτιάς, ας πούμε, δεν είναι μικρουλής.
2: Από πού να ξεκινήσει.
1: Πού να ξεκινήσει, τι να κάνει, ναι.
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Ο άνθρωπος δεν έχει.
2: Τι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Τι να πούμε, εντάξει.
2: Καλά κάνουμε και δεν πάμε διακοπές, Όλγα.
1: Γιατί?
2: Εδώ βλέπεις, να πήγε η Μαλέσκου λέει ένα ταξίδι και μετά δεν την άρεσε καθόλου και είπε ότι ήταν οι χειρότερες διακοπές ζωής μου. Δηλαδή, όχι απλά πέρασε χάλια, ήταν και οι χειρότερες διακοπές. Οπότε αν δεν πας...
1: Γιατί τι έπαθε?
2: Πρέπει να δεις το ρεπόρταζ.
1: Ναι, δεν, αυτό δεν το διάβασα, αλλά δεν μπήκα να δω το λόγο, η αλήθεια είναι.
2: Μάλιστα.

0: Θες να πάω και στην ελεύθερη ώρα την δικιά μας την ωραία.
1: Για πες, ναι, ναι, αυτή σας αρέσει.
0: Μετά τα εμβόλια η νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Αρνητές ταυτοτήτων.
1: Ναι.
0: Ενώ η Ελλάδα φλέγεται, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν θέλουν να ορίζεται η ζωή τους από τα τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς.
1: Βέβαια, έχεις προσωπικό αριθμό εσύ.
0: Εγώ έχω προσωπικό αριθμό.
1: Δεν τον αποδέχτηκες.
0: Δεν ξέρω.
1: Από σου ήρθε.
0: Αλήθεια λες.
1: Δεν είχες πει ότι
0: εσύ τα χειρίζεις αυτά. Κάνε γούστο να με βάλεις προσωπικό αριθμό.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με το δικό σου τηλέφωνο. Εσύ είπες από μόνος σου ότι σου ήρθε. Εμένα δεν μου έχει έρθει τίποτα ακόμα.
0: Τι απαντάμε στο επιχείρημα των προθήμων, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν. Α, μπράβο. Υπάρχει ένα επιχείρημα, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν. Οπότε, τι σε επηρεάζει το τσιπάκι.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Εδώ τους απαντάμε λοιπόν ότι είστε απαράδεκτοι. Είδες τι έγινε και στα αστυνομικά τμήματα για να βγει το διαβατήριο, έτσι. Τα πρόσεξες αυτά, φαντάζομαι.
1: Αυτό δεν το είδα.
0: Δεν είδες σουρές οι οποίες υπάρχουν σε μεγάλες πόλεις. Μιλάμε και για άλλοι ξενύχτησαν στην ουρά για να μπορέσουν να προλάβουν την ημερομηνία της Παρασκευής.
1: Γιατί τι ήταν η Παρασκευή?
0: Μέχρι την Παρασκευή θα μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Από σήμερα, αν θες να βγάλεις καινούργιο διαβατήριο, πρέπει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε οπωσδήποτε, γιατί έχουν τσιπάκι αυτές, όπως ξέρεις. Τόσο απλά. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Χρήστομο, τι γίνεται?
0: Είμαστε στον αέρα, κύριε Χαρούμενε. Είμαστε στον αέρα. Ακούγεστε στον αέρα, είμαστε με την κυρία Όλγα εδώ. Παρακαλώ.
1: Γιατί αναστενάζετε?
2: Είστε καλά.
1: Γιατί?
2: Πάντα αναστενάζω εγώ, Όλγα μου, είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος, όλο αναστενάζω.
1: Α, με τρόμαξες.
2: Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο για να αναστενάζουμε.
1: Με
0: επειδή
1: τρόμαξες.
0: Τώρα μας ακούει όλος ο κόσμος, τι έχουμε κάτι, κύριε Χαρούμενε?
2: Πω λίγο αυτή τη στιγμή. Χρήστο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως γνωρίζετε,
0: ναι,
2: με την ευλογία που παρουσιάστηκε στην Γέρμα.
0: Στο Γέρμα, ναι.
2: Καθημερινά δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα, είναι σε απόγνωση κτηνοτρόφοι, γιατί βάσει του πρωτοκόλλου νομοθεσίας πρέπει να κλειστούν όλα τα κουμπάδια μέσα.
0: Έτσι.
2: Ένα θέμα που του είχα φέρει τον Νοέμβριο στο Προεδριακό Συμβούλιο και είχα ζητήξει από το κράτος, δεν είναι δυνατόν σήμερα, δηλαδή, γιατί είχαμε τα προβλήματα στην Κοζάνη και ακόμα συνεχίζονται, να κρίνονται μέσα τα ζώα, δηλαδή, που έβγαιναν για ελεύθερη βοσκή, και μιλάω για αυτά τα κουμπάδια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα. Πρέπει οι βουλευτές να πιέσουν, όπως πίεσα και εγώ και ήμουν κόκκινο πανί και με το πρωτοψάρι και με την κυρία Μαρίνο και με την κυρία Αλάγιο. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από την κοινιατρική της Καστοριάς. Το άδικο, όχι το άδικο, το κακό είναι δηλαδή ότι παρουσιάστηκε το κρούσμα και όπως ενημερώνουμε υπάρχει και άλλο κρούσμα.
1: Αυτό θα ρωτούσω, γιατί αυτό άκουσα κι εγώ.
0: Το ακούσαμε, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ακόμα.
2: Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, επειδή είμαι εγώ σε καθημερινή βάση και δεν έχουμε τηλεφωνήματα στους αδέρφους. Αυτό το λέω με επιφύλαξη φυσικά.
1: Γιατί αν υπάρξει δεύτερο κρούσμα,
0: ξαναμετράει ο χρόνος από την αρχή.
1: Από την ημέρα που θα...
2: Και κάτι άλλο, κύριε Χρήστο μου, είναι ότι ήρθε και η απόφαση για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και είμαστε, ο νομός Καστοριάς θα είναι σε καραντίνα ως τέλη Δεκεμβρίου.
0: Ως τέλη Δεκεμβρίου.
2: Δυσάρεστο, ναι.
1: Γιατί?
2: Ναι. Είναι γιατί βγήκε το πρωτόκολλο από το Υπουργείο βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάντα αναφέρονται.
0: Μα τρεις μήνες δεν μας έλεγαν.
2: Τρεις μήνες και τώρα ως τέλη Δεκεμβρίου. Καταλαβαίνετε.
1: Άρα μάλλον έχει επιβεβαιωθεί και το δεύτερο.
2: Τώρα επειδή ήταν και η Κοζάνη και καταλαβαίνετε, ας πούμε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Υπουργείου και δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα, όχι μόνο από την Καστοριά και από τη Φλόρινα. Πρόκειται πρόβλημα και στη Φλόρινα το εξής. Η Φλόρινα και τα Γραβενά είναι καθαρά, αλλά από τη Φλόρινα έσφαζαν όλο στο σφαγείο το άργο τουριστικό. Καταλαβαίνετε. Πρέπει και η Φλόρινα τώρα να ακολουθεί το πρωτόκολλο, να παίρνει δηλαδή το δείγμα το σάλιο που παίρναμε όπως στην Κοζάνη, να βγαίνουν τα αποτελέσματα που τα στέλναμε στη Λάρισα και να μπορούν να σφάξουν τα ζώα τους. Καταλαβαίνεις, Χρήστο, ότι σήμερα δηλαδή εγώ, αν πάθω μια ζημία φυσιολογική, έχουμε να κάνουμε με ψυχές, με ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, δύο πρόβατα από τη βοσκή σταματάνε για να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Να έρθει η κοινιατρική, να πάρει το σάλιο, να φύγει, τα ζώα έχουν θανατωθεί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μπαίνουμε και σε άλλες περιπέτειες. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Δέχομαι δεκάδες τηλεφωνήματα. Άλλο, Χρήστο μου, να το ακούς το πρόβλημα και άλλο να το ζεις και να το γνωρίσεις.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Εντάξει. Όλγα μου, έτσι ακριβώς είναι. Είναι τα πράγματα, δηλαδή, μπήκαμε σε μεγάλη περιπέτεια. Πρέπει οι βουλευτές όλοι, δηλαδή, να πιέσουν τη στιγμή που υποχρεώνουν να κλειστούν τα ζώα μέσα. Όπως έχω ζητήσει 1 ευρώ την ημέρα το ζώο, για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ταΐσουν τα ζώα τους. Οι ανθρώποι δηλαδή είναι στα κάγκελα πραγματικά.
1: Και δεν είναι και προετοιμασμένοι, έτσι. Δεν είναι προετοιμασμένοι με τροφές, γνωρίζοντας ότι όλο αυτό το διάστημα τα βγάζουν έξω οι άνθρωποι και τρώνε τα ζωάκια. Δεν ήταν προετοιμασμένοι να έχουν τόση ποσότητα τροφής για να μπορούν να τα ταΐζουν μέσα τώρα. Υπολογίζει το χειμώνα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Είναι συνάδελφοι που δεν μπορούν να τα ταΐσουν ούτε το χειμώνα.
1: Α, μπράβο.
2: Το 2016, όταν έπεσε το γάλα από 1 ευρώ 75 λεπτά που είχε πάει, επί κυβέρνηση Τσίπρα, είχαν σφαχτεί 380.000 ζώα τότε, ως το 19, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορούσαν να τα ταΐσουν. Τώρα έχουμε το πρόβλημα, δηλαδή έχουν
1: όλο το χρόνο
2: 350.000, και καταλαβαίνετε, και συμβαίνει το εξής, δηλαδή παραδείγματος χάρη, στο Μελάνθιο υπάρχει ένα κοπάδι, δηλαδή, και τα κοπάδια στα χωριά, δηλαδή, πρέπει να βγει ένα πρωτόκολλο τέτοιο, όπως ήταν το πρωτόκολλο ως 5 στην αρχή 10 χιλιόμετρα, που μπορούσαν οι συνάδελφοι να τα βγάλουν τα ζώα τους, γιατί, και φυσικά να τηρούσαν τα μέτρα αυτά που προβλέπει το πρωτόκολλο. Τώρα τη στιγμή που μπήκε σε όλη η καραντίνα ο νομός, και σε κάθε χωριό είναι από ένα κοπάδι, αυτό πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν γίνεται, δεν μπορεί ο κόσμος να ταΐσει τα πρόβατα. Έχει πέσει το γάλα, δηλαδή με το κλείσιμο που έκλεισαν τα ζώα μέσα, το γάλα πήγε στη μέση. Δεν είναι τα σταυρίσκια τα ζώα. Συμβαίνει το εξής. Τα σταυρίσκια τα ζώα, επειδή πρέπει να τα μάθεις από αρνιά μέσα να τα κρατήσεις, έχουν μάθει και συμπεριφέρονται διαφορετικά, μπορείς να τα κρατήσεις μέσα. Τώρα να κρατήσεις γίδια μέσα, ένα κοπάδι χίλια γίδια, που
1: καταρχήν
2: δεν μπορείς να τα κρατήσεις. Θα ρίξουν το μαντρί. Θα ρίξουν, δηλαδή οι ανθρώποι, τα έχω πει 500 φορές, Χρήστο, 500 φορές, με το πρωτοψάλι του Γενικού Γραμματέα που βγαίναμε συνέχεια στη διάσκεψη και με τις κυρίες προηγουμένως που αναφέρθηκα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν μπορούν, κύριε Χαρούμενα, ακριβώς γι' αυτό όπως το είπατε. Άλλο να είσαι απ' έξω και να τα βλέπεις τα πράγματα, και άλλο να
0: ζεις την τραγωδία.
1: Να ζεις την κατάσταση μέσα από αυτό. Και από αυτό να ζεις, έτσι.
2: Όλγα μου, κλείστηκαν τα ζώα μέσα, έχουν μια εβδομάδα. Το γάλα έχει πέσει, το 1/3 παίρνουν όλοι οι συνάδελφοι. Τα ζώα που είναι στη φύση, αν τα κλείσεις, κατευθείαν είναι μαθημένα έξω. Δεν είναι όπως αναφέρθηκα προηγουμένως στα σταυρίσκια. Και τώρα το κακό ποιο είναι, τα περισσότερα κοπάδια είναι στο ζευγάρωμα. Σταμάτησαν να ζευγαρώνουν.
1: Μπράβο, ακόμα
2: δηλαδή,
1: χειρότερα.
2: Οι άνθρωποι ζουν στην κοσμάρα τους. Δεν είναι δυνατό. Πήρα να πιέσουν οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης φυσικά, δηλαδή να δοθεί η αποζημίωση, όπως έχω ζητήσει από τον Νοέμβριο του 2025, 1 ευρώ την προβατίνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πίεζα προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να το καταλάβουν, γιατί πραγματικά θα είναι ολική καταστροφή για την κτηνοτροφία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους δύο νομούς που έχουν σκάσει τα κρούσματα.
0: Πασχάλη, θα το δούμε πραγματικά. Αν υπάρχει νέο, θα το δούμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, το ακούσαμε, αλλά δεν μας το επιβεβαιώνει κανείς.
1: Κοίταξε, θα δούμε τι συμβαίνει. Όμως, με τη λογική ότι, όπως λέει ο κ. Χαρούμενος, φτάνουμε καραντίνα Δεκέμβριο, άρα πρέπει να έχει.
0: Εκτός αν έχουμε νέο πρωτόκολλο που παρατείνει αυτό το χρόνο.
1: Ναι, εκτός αν έχουν δώσει μεγαλύτερο χρόνο στην καραντίνα. Ναι.
0: Θα το δούμε, Πασχάλη, θα
2: ακόμα
0: το δούμε μετά το διάλειμμα.
2: Χρήστο μου, άκουσε, εκτός και για τρίμενο, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε, ως τέλη Δεκεμβρίου θα είναι ολική καταστροφή. Γιατί τα κοπάδια που έβγαιναν τα περισσότερα εδώ στο νομό και στις Αστοριάς και στην Κοζάνη φυσικά, και θα βοσκούσαν το λιγότερο ως τέλη Νοεμβρίου. Δεν αντέχει ο κτηνοτρόφος σήμερα. Για να έρθω, ρε Χρήστο, να κλείσω εγώ τώρα στο σταθμό σας, δηλαδή, έχω το δικαίωμα αυτό και να μην σε αποζημιώσω? Είναι δυνατόν? Και σε ένα επάγγελμα, το πιο δύσκολο επάγγελμα, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο επάγγελμα. Δεν υπάρχει. Και χτυπιέται σήμερα αλήπητα. Αλήπητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πιέσουν, δηλαδή, να βγει η αποζημίωση έτσι πως έχω ζητήσει από τον Νοέμβριο όλοι οι βουλευτές, γιατί υπάρχει το πρόβλημα και στην Κοζάνη. Τώρα όπως σας είπα και, τα Γρεβενά, και τα Γρεβενά έχουν σφαγείο, πηγαίνουν στη Δασκάτη. Εδώ όλη η Φλόρινα έσφαζε στο Άργος οριστικό. Καταλαβαίνετε. Και η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Θα είναι το τελείωμα για την κτηνοτροφία τουλάχιστον. Μάλιστα. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τουλάχιστον στις ζωοτροφές για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ταΐσουν τα ζώα τους.
1: Και για να έχουν και την απόδοση που
2: Όλγα μου, να
1: που
2: το
1: μπορεί,
2: πω και αυτό.
1: Μπορούν να έχουν.
2: Θα γίνεται 18 άτομα από τη Σάτισσα και από το Μικρό Καστρό, ως που ήμουν αντιπεριφερειάρχης, πήγαιναν αυτόφορο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται, παίρνει κάποιος τηλέφωνο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα και πήγαιναν να τους παίρνουν αυτόφορο. Η αστυνομία πολύ καλά κάνει, αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να εφαρμόσει τους
1: νόμους του
2: κράτους, αλλά καταλαβαίνετε, το πιο δύσκολο επάγγελμα, δηλαδή αυτή είναι η τυράννια, να οδηγείται για αυτόφορο. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, πιστεύω και στην Καστοριά, και δεν θέλω να πιστεύω να φτάσουμε, γιατί μερικές φορές η ανάγκη θα κάνει κάποιον συνάδελφο για να μπορεί να τα βγάλει τα ζώα έξω.
0: Πασχάλη, μας δίνεις την καλύτερη πάσα, έτσι κι αλλιώς βέβαια θα το είχαμε αυτό το θέμα, αλλά μας δίνεις μια πολύ καλή πάσα για να πάμε στα επόμενα, για να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχει και νέο κρούσμα ή είναι φήμη που έχει βγει?
2: Το ευχάριστο, Χρήστο, είναι έχουμε εδώ πέρα την ιατρείο, γιατί δεν τα γνωρίζω τα παιδιά εδώ και 40 χρόνια σαν κτηνοτρόφο συνεργάζομαι. Είναι υπεύθυνα άτομα και ο κύριος
0: Αναστασάκης, εκεί είναι όλα, όλη η ομάδα του. Ναι.
2: Η ομάδα είναι ομάδα πραγματικά. Και επειδή εγώ, ας πούμε, δέχομαι δεκάδες τηλέφωνα καθημερινά, βγαίνει τουλάχιστον, λέει, και αυτό το πράγμα πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει στήριξη της πολιτείας. Εδώ τα πρωτόκολλα τα εφαρμόζει το κτηνιατρίο, δεν υπάρχει ανησυχία. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις, γιατί δεν θα μείνει πραγματικά ζώο. Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Πασχάλη, σε
2: καλημέρα
0: πολύ.
2: Και ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Χρήστος Κρικώνης από τα Γιάννα νοσοκομείο. Έχεις χαιρετίσματα, Όλγα, μας ακούνε τα παιδιά.
1: Α, ποια παιδιά?
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος.
0: Οι παγουράδες.
1: Έτσι.
0: Οι γιανιώτες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί.
0: Και σε όλη την οικογένεια του Χρήστο, έτσι. Ναι. Είχαμε γνωρίσει και την συζυγάτα και το γιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, κοίταξε, πριν πάω για το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πριν πάω για το διάλειμμα. Θες να πάμε λίγο και στην έπιπλο κύρου?
1: Βεβαίως.
0: Μαζί μας και σήμερα η έπιπλο κύρου. Και βέβαια, ακόμα να αλλάξει στρώμα, Όλγα. Ακόμα να αλλάξει στρώμα.
1: Τώρα θα έλεγα
0: τώρα
1: ότι
0: είναι η ευκαιρία σου.
1: Όχι, μισό λεπτό, τι? Γιατί έχει περάσει μια επέτειος γάμου.
0: Αχα, αχα.
1: Που δεν έχω πάρει τίποτα. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι αυτό περίμενα.
0: Αυτό
1: σαν δώρο.
0: Αυτό θα είναι ένα πολύ ωραίο δώρο, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Στα media strong.
1: Να ξεκουραστεί λίγο το κορμάκι μου, να σηκώνομαι και να λέω, ωχ, τι ωραία
0: media
1: που strong, κοιμήθηκα.
0: Γιατί ο ύπνος των ονείρων σου γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Ξυπνάς κουρασμένος, κουρασμένη.
1: Να, εγώ.
0: Μήπως θέλει το στρώμα σου?
1: Ναι, αυτό
0: ήρθε
1: φταίει.
0: Η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στη Media Strom.
1: Έτσι.
0: Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, να ξέρεις.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Η Media Strom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση. Και με 4 μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση.
1: Εγώ φεύγω, δεν περιμένω ούτε να μου το κάνεις δώρο, ούτε τίποτα, πάνω το πάρω μόνη μου.
0: Να μην ξεχάσω να πω για την έπιπλο κύρου, που ξέρεις ότι έχει και τα καλύτερα έπιπλα βεβαίως γενικά, ότι στα κλασικά μας έπιπλα θα βρείτε αυτή την εποχή και αυτό το μήνα, τον Αύγουστο, πάρα πολύ μεγάλες και ωραίες προσφορές στα κλασικά έπιπλα κύρου.
1: Που είναι όντως,
0: που είναι
1: ρε παιδί μου,
0: που είναι έργα τέχνης.
1: Στολίδια. Στολίδια για κάθε σπίτι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά. Η Όλγα μένει μαζί μας?
1: Όχι πια.
0: Χαίρετα λοιπόν τον κόσμο.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε. Αύριο πάλι εδώ εγώ, εκεί στις 9 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Μέχρι.
0: Σ' άρεσε έχω δηλαδή, αυτό θέλω να. Όχι ότι το μετάνιωσε που κατέβηκε.
1: Τρελάθηκα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, φιλιά σε όλους.
0: Θα συνεχίσουμε μοναχούλιδες από εδώ και πέρα με τα υπόλοιπα θέματά μας. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα,
0: από ό,τι δείχνει εδώ πέρα το κομπιούτερ, λέει 23 βαθμοί Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιμ από Βασιλείου.
3: ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
9: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ.
13: Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
15: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
18: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
19: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
18: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
19: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
18: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
19: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
18: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
19: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
18: Πληροφορίες στο 24670 31534.
20: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
21: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
22: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ και στην επιστροφή μας. Και μαζί μας πάντα και το ΚΔΑΠ με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΚΔΑΠ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμός, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές και υπασία. Μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για την δωρεάν συμμετοχή σας ως την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Και αν έχετε απορίες, διευκρινήσεις και οτιδήποτε τέλος πάντων, καθημερινά στη Χλόη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο τηλέφωνο επίσης 24670 24 111. Να σας πω ότι για το θέμα που έφερε στην επικαιρότητα σήμερα ο κύριος Χαρούμενος, σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σαββόπουλος για να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα. Προς το παρόν πάμε σε αυτά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και είδατε πραγματικά και κυριολεκτικά να καίγεται όλη η Ελλάδα. Βλέποντας λοιπόν τις εικόνες, στις τηλεοπτικές εικόνες, τρομάξαμε κυριολεκτικά όταν είδαμε και την δική μας πυροσβεστική, τα δικά μας πυροσβεστικά οχήματα και τους πυροσβέστες μας να τρέχουν προς τους αμπελόκηπους. Οι αμπελόκηποι, ξέρετε, είναι μια περιοχή ραγδαία εξελισσόμενη και με επιχειρήσεις και γενικά οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται θα λέγαμε στην ευρύτερη περιοχή Αμπελοκήπων. Τι έγινε εκεί λοιπόν στους Αμπελόκηπους? Θα πάμε στον αντιδήμαρχο του Άργους, τον κύριο Μπουτσιάδη, ο οποίος ήταν βεβαίως και, και στο συμβάν. Κύριε Μπουτσιάδη, καλή σας ημέρα, καλή βδομάδα, καλόν Αύγουστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, Χρήστο, καλημέρα Σωκράτη.

0: αυτά δεν αληθεύουν, να σου πω.
1: Και εγώ το άκουσα αυτό, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για κάτι βέβαια.
0: Σωστά.
1: Θα μας τα πούνε.
0: Η έρευνα της πυροσβεστικής, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι καεί εκεί, πού ήταν ακριβώς το σημείο, έτσι, για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, περίπου σε ποιο σημείο είχαμε τη φωτιά?
1: Φεύγοντας από Αμπελόκηπους προς Μιλίτσα, μετά την Τογιώτα δεξιά.
0: Μετά την Τογιώτα δεξιά.
1: Ναι, είναι, έχει κατεκτημένη περιοχή, σπίτια, ναι, επιχειρήσεις, τα οποία κινδυνεύσαμε.
0: Αυτό λέω, ότι εκεί γενικότερα η περιοχή των Αμπελοκήπων είναι μια περιοχή που έχει τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έχει και σπίτια. Εδώ λοιπόν ήταν μια φωτιά που ήταν κοντά και σε σπίτι.
1: Χρήστο, δεν φωνάζουμε άδικα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρώτα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Η φωτιά σταμάτησε,
0: ναι,
1: σε μια επιχείρηση, γιατί ήταν κομμένα τα χόρτα της γύρω-γύρω. Διαφορετικά θα και εγώ την επιχείρηση.
0: Γιατί είχε φροντίσει να κόψει τα χόρτα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Η φωτιά ξεκίνησε από οικόπεδα τα οποία δεν ήταν
0: καθαρισμένα.
1: Καλός ή κακός. Αν ήταν από τσιγάρο ή από κάτι άλλο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Αλλά ξεκίνησε από ένα χώρο ο οποίος είχε πολλά χόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Κινδυνεύσανε σπίτια. Η φωτιά έφτασε μέσα σε αυλές.
0: Φαντάζομαι βγήκε όλος ο κόσμος εκεί.
1: Να συγχαρώ την πυροσβεστική υπηρεσία. Και το Άργους, το κλιμάκιο που ήταν εκεί, και της Κασπουργιάς, αλλά και του Νεστορίου. Φανταστείτε, ήρθαν και τα τρία κλιμάκια.
0: Ήρθαν και τα τρία κλιμάκια εκεί.
1: Ναι. Θα τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση επέμβαση και την απίστευτα γρήγορη δουλειά που κάνανε και σβήσαν τη φωτιά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Διονύση το Λίτσα, τον αντιδήμαρχο, που αμέσως μου έστειλε την υδροφόρα του Δήμου της Καστοριάς.
0: Α, είχαμε και, θα λέγαμε, και διαδημοτική συνεργασία γι' αυτό.
1: Ναι. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ βέβαια τα παιδιά του δικού μου του αμαξοσύου, του Άργους Οριστικού, που με φορτωτή, με τσαπάκι και με υδροφόρες ήμασταν εκεί και βοηθήσαμε.
0: Πόσος κόσμος κινητοποιήθηκε, βρε Σωτήρη? Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Κινδύνεψαν και σπίτια σε Αμπελόκηπους, ίσως και επιχειρήσεις και τα λοιπά. Γιατί κανείς δεν ξέρει γιατί.
1: Εάν δεν ενεργούσαμε όλοι αυτοί μαζί συλλογικά και με την καθοδήγηση του διευθυντή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ίσως να είχαμε χειρότερα.
0: Σωτήρη, μπορούμε να πούμε, έχετε υπολογίσει την έκταση που έχει καεί και τι καεί και εκεί? Εκεί κυρίως είναι χόρτα, νομίζω, κυρίως. Και κάποια μικρή θάμνη, κάπως έτσι, λίγα δέντρα.
1: Χόρτα και θάμνη καήκανε. Λογικά εκεί ήταν για να ποτίζει κάποιος, είχε μάλλον μια απομόνα για να ποτίζει, εκείνο καήκε.
0: Ακάηκαν και βασικά πράγματα υποδομών εκεί για τις πομόνες που μιλάμε τώρα και
1: για
0: τα ποτίσματα, μάλιστα.
1: Το κακό. Το καλό ήταν ότι προλάβαμε και δεν είχαμε προβλήματα σε σπίτια. Γιατί πέρασε η φωτιά μέσα σε αυλές. Και την προλάβαμε.
0: Πέρασε μέσα σε αυλές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήταν πολύ δύσκολο. Είχε πάρα πολύ αέρα.
0: Και είχε πάρα πολύ αέρα. Και επειδή κινητοποιήθηκε και πάρα πολλοί κόσμος, από την ώρα που ειδοποιηθήκατε για τη φωτιά μέχρι την κατάσβεσή της, πόση ώρα πέρασε?
1: Νομίζω ότι σε μία ώρα την είχαν θέσει υπό έλεγχο τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Την είχαν οριοθετήσει.
0: Σε μία ώρα, έτσι?
1: Ναι,
0: ήταν τόσο γρήγορη η επέμβαση.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής και για το δικό σας Δήμο Σωτήρη, πώς κινούν τα πράγματα? Γιατί είδαμε να καίγεται όλη η Ελλάδα, είδαμε ελικόπτερα να συγκρούνται στον αέρα, είδαμε πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους τις προηγούμενες μέρες, είδαμε τους πιλότους από το πλήρωμα να χάνουν τη ζωή τους. Τι συμβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω, είναι πραγματικά κάθε χρόνο ένας εφιάλτης για αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής, τηρουμένων των αναλογιών με το τι συμβαίνει αλλού, είμαστε σε καλύτερη μοίρα? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί?
1: Εννοείται ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες ζέστες όπως έχουν προς τα κάτω που καίγονται τώρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις, καήκανε και ανθρώπους ζωντανοί.
0: Τι λες τώρα.
1: Κρίμα το Θεό. Ο Θεός να τους χωρέσει. Κουράγιο στις οικογένειές τους, τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι παίζει ρόλο πάρα πολύ, παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Εκεί έχει πάντα πολύ αέρα εδώ σε εμάς. Λίγο αέρα είχε προχτές και κοντέψαμε να κάνουμε σπίτια.
0: Όλοι έχουμε κάτι
1: να είμαστε υπεύθυνοι κι εμείς, έτσι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Θα έρθουμε λίγο σε αυτό τώρα.
2: Είχαμε ένα τηλεφώνημα τώρα από, όπως βλέπετε, δεν έχω

0: φύγει ακόμα, μπορεί να είπα γεια σας.
1: Δεν πειράζει, ναι. Μια χαρά είσαι.
0: Μια Κροάτρια πήρε που είναι της περιοχής εκεί.
1: Α, πήρε από εκεί την περιοχή.
0: Που κάηκε. Θέλει να δώσει συγχαρητήρια στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και λέει όντως ότι η φωτιά πήρε γιατί όλα τα γύρω.
1: Αυτό που
0: είναι ξερά χόρτα. Και Σωτήρη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι άνθρωποι να δηλώσουν.
1: Μπράβο, και να δηλώσουν γιατί όπως κάνουμε όλοι μας νομίζω, κάθε χρόνο καθαρίζουμε τι οικόπεδο έχουμε.
0: Και τα δηλώνουμε.
1: Γιατί το δηλώνει η Όλγα. Πού το δηλώνεις, Όλγα? Είναι μια ειδική.
0: Είναι μια υπηρεσία, ναι, που δηλώνεις ότι όντως καθάρισες το οικόπεδό σου.
1: Και εκεί μετά
0: έχει τις συντεταγμένες του οικοπέδου. Λες ότι αυτό είναι οι συντεταγμένες του. Και εγώ, οκ, το έχω καθαρίσει.
1: Και από εκεί και μετά και
0: δεν το έχεις δηλώσει, πρόστιμο. Λέει, έχει πρόστιμο.
1: Και το πρόστιμο ποιος το βάζει, Δήμη? Σωτήρη, τι γίνεται με αυτό το θέμα?
2: Ξέρετε πού είναι το πρόβλημα, Χρήστο?
1: Πού
2: ότι
1: είναι?
2: Κάποιοι από τους πολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι το πρόστιμο που θα τοποθετηθεί αφού δεν έχουν καθαρίσει ένα οικόπεδο,
1: ναι,
2: ίσως να, όχι, ίσως είναι, είναι μεγαλύτερο από το να καθαρίσουν το οικόπεδο.
0: Μισό λεπτό τώρα, να σας πω εγώ τη διαδικασία που έγινε και είχα μπει σε αυτή την ιστορία. Μπορείτε να κάνετε οι γείτονες μια καταγγελία.
1: Μάλιστα.
0: Στο Δήμο. Εμένα έτσι με βρήκαν, γιατί αυτό το χωραφάκι τέλος πάντων είναι στην Λεπτοκαριά. Έκανε καταγγελία ο γείτονάς μου στο Δήμο και ο Δήμος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: κοιτάξτε να δείτε, αν σε 20 μέρες, σε 10 μέρες δεν το καθαρίσετε, αυτό ήταν επί κορονοϊού.
1: Εν τω μεταξύ δεν ήξερε εάν, καν που βρίσκεται
0: καν
1: αυτό.
0: Που βρισκόταν αυτό. Και μου είπαν ότι εάν δεν το καθαρίσετε σε 10 μέρες θα σας στείλουμε εξώδικο.
1: Έτσι μάθαμε αρχικά που βρίσκεται.
0: Μπράβο.
1: Και δεύτερον ξεκίνησαμε.
0: Ξέραμε την ύπαρξή του, απλά δεν ξέραμε που είναι. Μας βοήθησαν στο Δήμο, μας έστειλαν τις συντεταγμένες. Το βρήκαμε και από εκεί και μετά κάθε χρόνο είμαι υποχρεωμένη να το καθαρίσω. Εσείς γιατί δεν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία σαν Δήμοι? Μάλλον για να μπείτε στη διαδικασία πρέπει κάποιος να σας κάνει καταγγελία,
1: ναι, σωστό,
0: φαντάζομαι.
1: Σωστό.
2: Πολλά οικόπεδα έχουν καθαριστεί για το λόγο που είπατε ακριβώς τώρα. Γιατί ο γείτονας έκανε καταγγελία.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ο Χρήστος ο Νατσούλης παράδειγμα
0: δεν
2: είχε καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Άρα λοιπόν να ξέρετε εσείς που βρίσκεστε σε τέτοιες περιοχές και οι γύρω σας δεν τα έχουν καθαρίσει, κάντε μια καταγγελία επώνυμη και αναγκαστικά μετά θα μπει στη διαδικασία του να το καθαρίσει.
1: Και από εκεί και μετά και κάθε χρόνο, γιατί
0: βέβαια
1: αυτό θα γίνεται, το καταλαβαίνετε.
0: Τώρα θα μου πείτε, πώς να το πω λίγο κομψά,
1: με τόσα βάσανα που έχουμε, τι να πρωτοκάνουμε?
0: Όχι, τι? Ότι να αρχίσουμε ο ένας να καρφώνουμε τον άλλον. Να το πω πιο ευγενικά, προσπαθούσα,
1: ναι,
0: να μην το πω με
1: τώρα
0: την...
1: τι συμβαίνει. Ορίστε, ναι, τι συμβαίνει εδώ τώρα.
0: Γιατί μπορεί να σκέφτεστε και αυτό, τώρα θα γίνω εγώ ο κακός της υπόθεσης, δηλαδή. Φωστά.
2: Πολλοί το σκέφτονται αυτό.
0: Ναι.
2: Όπως λέτε, ντρέπεται να πάρει τηλέφωνο και να πει να καρφώσει τον γείτονά μου?
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αλλά αυτό, δεν το καθαρίσει ο γείτονας, τα καώ εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος είναι ανεύθυνος και δεν κάνει αυτό που πρέπει, καλός ή κακός, αν καεί ένα σπίτι που είναι το λιγότερο, γιατί αν καεί ένα άνθρωπο τι κάνουμε?
0: Μπράβο.
2: Στα σπίτια γίνονται, οι ανθρώποι γίνονται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο αυστηροί, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι.
2: Γιατί τώρα εκεί από ό,τι μιλήσα και με την πυροσβεστική υπηρεσία θα πέσουν πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Εδώ μια διευκρίνηση, Σωτήρη. Τα πρόστιμα τα βάζει η πυροσβεστική ή τα βάζετε εσείς ως Δήμος?
2: Νομίζω η
1: ή τα βάζετε και οι δύο?
2: Νομίζω η πυροσβεστική υπηρεσία τα βάζει, νομίζω.
1: Πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Αν θυμάμαι καλά από ό,τι είχα διαβάσει, έχει πολύ καιρό που το διάβασα αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν. Το θέμα δεν είναι εκεί ποιος βάζει τα πρόστιμα.
0: Όχι, το θέμα είναι...
1: Το θέμα είναι να είμαστε οκ όλοι.
0: Ο καθένας μας να ξέρει τι πρέπει να κάνει.
2: Και να κάνουμε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε για τους δικούς μας χώρους, για τα οικόπεδά μας. Έτσι ώστε να μην κινδυνεύει ούτε η περιουσία του γείτονα, ούτε.
0: Έτσι ακριβώς. Να σκεφτόμαστε πέρα από τον εαυτό μας και λίγο και τον διπλανό μας, γιατί σε μια τέτοια καταστροφή.
2: Και σε περίπτωση πυρκαγιάς να γίνεται πιο εύκολο το σβήσιμο της πυρκαγιάς
1: στους πυροσβέστες.
2: Άλλο να έχει δύο μέτρα χώρα.
1: Φυσικά, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα.
2: Ελάχιστα χώρα, καταλάβατε.
1: Τι λέμε τώρα, πραγματικά.
0: Λοιπόν
1: Σωτήρη, ευχόμαι πραγματικά να ήταν το τελευταίο περιστατικό του καλοκαιριού. Να μην έχουμε ούτε φωτιές, ούτε κινδύνους για σπίτια και...
2: Προσοχή μεγάλη, εμείς σαν Δήμος είμαστε έτοιμοι, όλα τα μηχανήματα,
1: λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Σωτήρη, για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, να με συγχωρείτε.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Εμείς σαν Δήμος είμαστε έτοιμοι και με μηχανήματα έργου και με προσωπικό πυρασφάλειας, που όπου μας χρειαστεί, όπου μας ζητηθεί, μπορούμε να πάμε και να βοηθήσουμε την κατάσταση. Και εμείς...
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε, όπως είπες Χρήστο, να είναι η τελευταία φορά.
1: Μακάρι.
0: Και ευχόμαστε να είστε αχρίαστοι.
1: Φυσικά. Φυσικά.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Κοίταξε. Και να μιλάμε μόνο για ωραία πράγματα, γιατί Σωτήρης που έχουμε στη γραμμή, αντιδήμαρχος Μπουτσιάδης, έχουμε, Όλγα, πολύ ωραία εκδήλωση το Σάββατο στην αγαπημένη του Αμουδάρα.
0: Α, μάλιστα.
2: Σας περιμένω.
1: Μας περιμένεις?
2: Όπε, βέβαια.
1: Για πες μου τι κάνετε εκεί, και ξέρεις, έχουν και κάτι ιδιαίτερο, Όλγα, εκεί. Θέλω να το πω.
2: Είμαστε σε φάση προετοιμασίας τώρα.
1: Επειδή είναι και νηστεία τώρα για το 15 Αύγουστο, ναι, είναι από τα πανηγύρια που κάνουν καλαμαράκια για αυτούς που νηστεύουν.
0: Απίστευτο. Μπράβο σας. Αυτό είναι. Εννοείται. Σκεφτόμαστε και τον άλλον. Δεν σκεφτόμαστε μόνο εμάς.
2: Δεν μπορεί εγώ, ο Χρήστο και εσύ που δεν νηστεύουμε, να τρώμε το σουβλάκι μας εκεί. Και ο διπλανός θα μας βλέπει και να μην τρώει, μπορεί
1: σωστό
2: να πάει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Βέβαια είναι και ένας λόγος και να μην πας. Έτσι, γιατί λες, εγώ νηστεύω, ρε παιδί μου, τι δουλειά έχω να πάω τώρα σε μια εκδήλωση. Άρα, αν προνοήσουν αυτή τη εκδήλωση, να έχεις και σε κάτι να φας, με πολύ χαρά πας.
2: Εννοείται. Είμαστε σε φάση, βέβαια, που ετοιμαζόμαστε τώρα. Το Σαββάτο 8 Αυγούστου είναι η εκδήλωση. Πάντα δεύτερο Σαββάτο του Αυγούστου το χωριό μας κάνει μια εκδήλωση. Χορεύουμε, γλεντάμε μέχρι το πρωί.
1: Και περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: Με πολύ κόσμο. Ο κόσμος στηρίζει πολύ την εκδήλωση αυτή, γιατί εδώ και κάποια χρόνια που ασχοληθήκαμε με το σύλλογο νέα παιδιά, έχουμε φτάσει την εκδήλωση αυτή να μην χωράει πλέον η πλατεία μας από κόσμο.
1: Είναι από τις εκδηλώσεις, ξέρεις. Και τα μικρά χωριά είναι και πιο γραφικά και είναι γενικά ένα κλίμα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Χρήστο, είμαστε κάτω από 50 μόνιμοι στην Καστοριά, στο Αμουδάρα κατοίκη, έτσι.
1: Και ξαφνικά και ένα χωριό των 50 κατοίκων γίνεται των 300, των 500.
2: Και 850.
1: 800. Και λες, να, αυτό είναι. Είναι, το νιώθεις, το καταλαβαίνεις.
2: Έτσι.
0: Να πάτε και να περάσετε καλά.
1: Να περάσετε ωραία και εκεί.
2: Να έρθετε κι εσείς να περάσουμε παρέα.
1: Ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν. Αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπουτσιάδης από τον Δήμο του Άργους, για όλα όσα συνέβησαν στην πυρκαγιά των Ρεμπελοκήπων προχθές και που κινδύνευσαν και επιχείρηση που ευτυχώς είχε καθαρίσει τα χόρτα και έτσι ουσιαστικά δεν επεκτάθηκε.
0: Και σπίτια.
1: Και σπίτια τα οποία μπήκαν ενδεχομένως μέσα στις αυλές οι φωτιές. Καταλαβαίνετε Μάξ. Τώρα.
0: Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Αφορά τα εντός σχεδίου και όχι τα εκτός σχεδίου η πλατφόρμα για τα καθαρισμένα οικόπεδα ή στο όριο του οικισμού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτά, εφόσον υπήρχαν κατοικίες εκεί, ήταν έξω από το σχέδιο.
1: Εγώ δεν ξέρω αν είναι σχέδιο, δεν είναι εκεί, δεν πρέπει να είσαι.
0: Δηλαδή στους αμπελόκηπους.
1: Να ξέρεις εκεί τώρα. Αυτό είναι εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι μέσα στους χάρτες και δεν μπορείτε.
0: Τέλος πάντων, δεν χρειάζονται παιδιά νόμοι για αυτό το πράγμα. Ναι, ούτε πρόστιμα.
1: Μόνο το καθάρισμα να έχετε στο μυαλό σας.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή... Αν ξεχάσετε και τις πλατφόρμες και όλα.
0: Μπράβο.
1: Μόνο ότι πρέπει να καθαρίσω.
0: Για να... Και για τη δική σας περιουσία και για την περιουσία του διπλανού. Και στο φινάλε βάλτε και τον εαυτό σας στη θέση του άλλου που έχει το σπίτι του δίπλα. Αν ήταν το δικό σας, θα σας άρεσε.
1: Να όχι. Καεί, όχι φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, σκεφτείτε λίγο και το διπλάνο.
1: Φτάσαμε 11, Ολγίτσα.
0: Και... Είδες, είπα από τις 10 ότι θα έφευγα.
1: Κι όμως, βλέπεις, είναι να μην καθίσεις εδώ πέρα.
0: Εδώ είναι να μην καθίσω. Να μην καθίσεις. Ναι.
1: Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ, στον αέρα, παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα,
1: ο κύριος Σαββόπουλος, είμαστε στον
0: καλημέρα,
1: αέρα,
0: κύριε Σαββόπουλε.
1: Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό, γιατί είχαμε πει ότι θα έχουμε και τον κύριο Σαββόπουλο. Κύριε Σαββόπουλο, μπορούμε σε 5 λεπτάκια.
3: Μπορούμε, κύριε Νασούρ, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γιατί θα μιλήσουμε μαζί
3: καλημέρα,
1: για...
3: Έλενα, ναι.
0: Καλημέρα όλοι.
1: Η Όλγα είναι σήμερα εδώ. Η Έλενα μας έφυγε διακοπές.
3: Καλημέρα Όλγα.
0: Καλημέρα κύριε Σαββόπουλε.
1: Οπότε κύριε Σαββόπουλε, είχαμε όντως ραντεβού νωρίτερα, αλλά επειδή είχαμε τις φωτιές στους Αμπελόκηπους, μας πήρε λίγο ώρα παραπάνω. Οπότε πάω στο διαφημιστικό και επικοινωνούμε σε 5 λεπτά για να κλείσουμε μια πορεία. Βγήκε πριν λίγο χαρούμενος ο Πασχάλης και μίλησε για υποψία δεύτερου κρούσματος. Βλογιά στα εγωπρόβατα. Αληθεύει ή όχι? Αληθεύει επίσης ότι πάμε σε καραντίνα μέχρι τον Δεκέμβριο, ναι ή όχι? Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Μαζί μας πάντα είναι και το Αγκίστρι. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι απολαμβάνουμε, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, είναι, δεν περιγράφεται, και στην αυλή του και με το ψαράκι μας και με όλα τα αγαπημένα μας ψαράκια, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα καινούργια μας πιάτα που έχουν προσταθεί στο μενού. Απολαμβάνουμε λοιπόν την αυλή μας τώρα το καλοκαίρι, απολαμβάνουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Θα μας βρείτε στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Είμαστε Νότια Παραλία, το ξέρετε. Νότια Παραλία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 101. Αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, box και volt, αλλά και με ένα απλό τηλέφωνο. Εμείς που δεν τα ξέρουμε αυτά τα volt και τα λοιπά, 29 7 47. Διαφημιστικό 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε με τον κύριο Σαββόπουλο.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Αντένες 93.

Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα και πάντα μαζί μας και αυτή την ώρα είναι η Energon, μελέτες, κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύμφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Και σε αποκλειστικότητα και οι λεύτες αερίου και φυσικού αερίου από τη Volt. Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μηχανολόγοι, μηχανικοί μας, κοντά σας για το τέλειο αποτέλεσμα κάθε μέρα στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

0: Πάμε όπως είπαμε στον κύριο Σαββόπουλο γιατί έχουμε θέματα. Είναι Αύγουστος αλλά η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ. Κύριε Σαββόπουλε, συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση, αλλά εδώ είμαστε.
1: Δεν πειράζει κύριε Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, καλημέρα Όλγα, καλημέρα Χρήστο.
0: Μας έτυχαν και
1: καλημέρα
0: οι φωτιές.
1: Καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, έχουμε και τις φωτιές.
0: Για τις οποίες, πριν πάμε στα υπόλοιπα, θέλω και ένα σχόλιο με αυτό που είχαμε στους αμπελόκηπους. Και εδώ φαίνεται από αυτά που μας είπε και ο κύριος Μπουτσιάδης και ο αντιδήμαρχος του Άργου κτλ. Ότι ακόμη τόσο που έχει γίνει, τόσες πολλές ντόρος και φασαρία, να καθαρίζουμε οικόπεδα, να καθαρίζουμε χόρτα κτλ. Φαίνεται ότι δεν το έχουμε πετύχει στον απόλυτο βαθμό. Και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή σπίτια ή επιχειρήσεις. Τι πρέπει
1: δεν
0: να γίνει.
1: Δεν είναι εύκολο, κύριε Νατζούλη, δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Ας
0: δεν είναι εύκολο.
1: Τώρα, ας πούμε ότι εμείς, σαν περιφερειακή ένωτα Καστοριάς, είμαστε διαχειριστές της περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Να σας πω έναν αριθμό οικοπαίδων. Υπολογίστε πριν πόσα οικόπεδα έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε διάφορους οικισμούς στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς.
0: Για πείτε το, για πείτε το, έχει ενδιαφέρον.
1: Για πέστε εσείς.
0: Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να κάνω ούτε μια υπόθεση.
1: 750 οικόπεδα.
0: 750 οικόπεδα, μάλιστα.
1: Ναι, τα οποία προσέξτε, τα οποία ας πούμε εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο σαν περιφερειακή ενότητα οι διαχειριστές.
0: Οι διαχειριστές, μάλιστα, το κατάλαβα.
1: Δηλαδή η περιουσία ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ας πούμε, είχαμε μια καταγγελία στο Μανιάκι. Ήταν ένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπου μας ζητείτε με δικά μας μηχανήματα προσπαθούμε να τα καθαρίσουμε. Αλλά φανταστείτε τώρα αυτά τα 750 οικόπεδα, δηλαδή σε αιτήσια βάση με το κοστολόγιο, που δεν είναι ξαναλέω περιουσιακό στοιχείο της περιφερειακής ενότητας. Άλλο διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση σημαίνει, έρχεστε εσείς από το Κοσταράζι και λέτε ότι εγώ θέλω αυτό το οικόπεδο να το πάρω και λέτε ότι σε τρία χρόνια θα χτίσω σπίτι και οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς κάνουμε τη διαδικασία, η οποία έχει να κάνει σύμφωνα με μια νομοθεσία τελευταία, ήταν του Σκανδαλίδη του Υπουργού του 2012, και σας το παραχωρούμε, έχοντας υπόψη, ας πούμε, τη νομοθεσία, κάνουμε όλη τη διαδικασία εμείς για κάποιες εκτάσεις μέχρι μία έκταση. Από, ας πούμε, κάποιες εκτάσεις οι οποίες είναι για άλλες, για καλλιέργειες πάνω από 100 στρέμματα, παίρνονται με απόφαση κάτω του Υπουργείου. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα, ας πούμε, όλο αυτό. Θα σας πω ότι σε ένα χωριό στο Καλοχώρι, ας πούμε, υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο αγνοούνται όλοι οι κληρονόμοι. Δεν υπάρχει.
0: Ποιο να βρω. Μπράβο, ποιο να βρω.
1: Ναι, δηλαδή και τώρα, ας πούμε, πέφτει και λίγο η αρμοδιότητα με την έννοια, ας πούμε, ότι είναι μέσα στον οικισμό, εμπλέκεται ο Δήμος και ο Δήμος τι να κάνει. Ας πούμε, έχει σε κάθε χωριό από τα 40 χωριά έχει 5-6 περιπτώσεις. Ποιος θα αναλάβει αυτή τη δαπάνη. Δηλαδή,
0: ποιος θα αναλάβει τη δαπάνη. Γιατί σε περιπτώσεις που είναι, σε περιπτώσεις νομίζω που είναι κάποιος εξωτερικό ή ότι είναι χαμένος, καθαρίζει μεν ο Δήμος, αλλά τα χρεώνει τα χρεωστικά στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, ο ιδιοκτήτης ο οποίος δεν εμφανίζεται πουθενά.
0: Ο οποίος δεν εμφανίζεται πουθενά και πια σταυγό και κούρευτο.
1: Έχει δυσκολίες ο νόμος που υφίστηκε και έχει να κάνει γενικά, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι λέει ο νόμος, να καθαρίζουμε, δεν λέει κάτι παράξενο.
1: Έχει πολλές αδυναμίες, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, εκεί που είναι κάποιοι.
0: Στην εφαρμογή το έχει ορισμένες αδυναμίες, έχετε δίκιο.
1: Πολλά χρόνια έχουμε την περίπτωση τη δικιά μας. Μπήκε ένα πρόστιμο, στο Υπουργείο, υποχρεωτικά βάσει της νομοθεσίας, για ένα κόμμα δεν ήταν και τόσο χάλια. Απλώς με το που το συνειδητοποιήσαμε και εμείς, να μας δείξουν που είναι τα 750 τέτοια, είναι ένα τεράστιο ποσό. Ούτε με μηχανήματα δικά μας προλαβαίνουμε να τα καθαρίζουμε.
0: Ναι.
1: Όπου απαιτείται, εντάξει, όπου δημιουργεί άμεση επικοινωνία και γινόμαστε γνώστες, έχουμε καθαρίζουμε και 10 και 20 και 25 και 30, αλλά μέχρι εκεί παραπάνω δεν υπάρχουν δυνατότητες. Πάντως αυτό που βλέπουμε πραγματικά έτσι σαν εικόνα είναι πολύ δυσάρεστη.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Και οι απώλειες ανθρώπων.
0: Βέβαια, μας λένε ότι δεν είναι μόνο στα οικόπεδα, μας είπαν από αντιλιοστάσιο του Δήμου μέχρι Λευκή, δεν ξέρω ποιανού είναι ο δρόμος αυτός, γεμίσει λέει χόρτα κτλ. Πολλές φορές, ίσως από ξερά χόρτα.
1: Ο κεντρικός ο δρόμος αυτός είναι δικός μας.
0: Δικός σας είναι.
1: Είναι επαρχιακός δίκτυο.
0: Έχει χόρτα πολλά, κινδυνεύεται το λίγο, αλλά. Πολλές φορές ξεκινάνε φωτιές από ένα τσιγάρο ή από μια ανοησία.
1: Έχουμε
0: από την αρχή του δρόμου, ναι.
1: Ναι. Έχουμε αναβλάστηση.
0: Ναι, αναβλάστηση, μπράβο.
1: Πάντως γενικώς, εμείς εδώ σαν Καστοριά, για την εποχή, έχουμε αρκετό πράσινο. Δηλαδή,
0: θέλω να πω, μην προσέχουμε μόνο τα οικόπεδα. Λίγο να προσέχουμε και στην άκρη του δρόμου, από τα ξερά, γιατί και από εκεί ξεκινάνε πράγματα.
1: Θέλει προσοχή. Κύριε Νατζούλη, πέραν της προσοχής είναι το έγκαιρο της διαπίστευσης της έναρξης της φωτιάς.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να πω βέβαια ότι αυτός που θα πετάξει και το τσιγάρο σε τέτοια εποχή στο δρόμο και στο χορτάρι δίπλα πρέπει να είναι τουλάχιστον IQ ραδικιού, μη πω τίποτα χειρότερο, έτσι.
1: Ναι, λάθος μεγάλο. Θέλει μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Θα σας θυμίσω ότι πέρσι είχαμε δύο μεγάλες φωτιές στην Καστοριά. Μία ήταν εκεί στη Φλατσάτα, όπου
0: μπράβο,
1: περίπου τέσσερις μέρες ήταν κάτι το απίστευτο. Δηλαδή το ζήσαμε και εμείς στην Καστοριά και ταυτόχρονα είχαμε άλλη μία μεγάλη φωτιά στο Μακροχώρι.
0: Μπράβο.
1: Στις δύο περιπτώσεις έγινε η.
0: Οι περσινές ήταν πιο δύσκολες αυτές, ναι.
1: Ειδικά νωρίς. Η Φλατσάτα ήταν μετά τις φωτιές του Γράμμου το 2007. Ήταν ό,τι πιο. Δηλαδή όταν φυσάει ο αέρας, δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει με τίποτε. Δηλαδή είναι μόνο με ζώνες αντιπυρικές. Έτσι.
0: Εντάξει, εσείς κύριε Σαββόπουλε, και εσείς και οι Δήμοι βέβαια, όχι μόνο εσείς, πολλές φορές και από κοινού, κάνετε κάποιες σκέψεις πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος για να πείτε τα βασικά και πώς θα δράσουμε σε ορισμένες καταστάσεις. Δεν ξέρω, από αυτά που λέτε σε εκείνες συζητήσεις, υπάρχει κάτι που στην εφαρμογή του το βλέπουμε μετά, δηλαδή, ή είναι κάποιες σκέψεις που πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά και όταν έρχεται η φωτιά, εκεί κάπου τα πράγματα αλλάζουν?
1: Πάντοτε στις συναντήσεις που γίνονται πριν την έναρξη είτε της χειμερινής περίοδου είτε της καλοκαιρινής, ανάλογα δηλαδή με την εποχή, συζητάμε όσον αφορά την ετοιμότητα που έχουμε.
0: Μπράβο.
1: Και την προετοιμασία που έχει γίνει από πλευράς μας. Δηλαδή σε τι κατάσταση είναι τα μηχανήματά μας, τι έχουμε συντηρήσει. Υπάρχει μια διαδικασία, ας πούμε, η πυροσβεστική ενημερώνει ποιους δρόμους θέλει, που έχει κάνει, ας πούμε, που έχει ελέγξει και θέλει, ας πούμε, συντήρηση. Γιατί έχει γίνει, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν γίνει πυρκαγιές όπου το πυροσβεστικό όχημα, παρόλο που υπάρχει δασικός δρόμος, δεν είχε την πρόσβαση λόγω του ότι ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ βροχερός και τέλος πάντων έκοψε τον δρόμο σε αρκετά σημεία. Εδώ θέλω να τονίσω ότι και οι δύο οι μπουλντόζες, τα τρία χρόνια που είμαστε στην Περιφερειακή Αρχή, κύριε Νατσούλη, με θύματα και συνεργασία, είτε με δασικούς συνεταιρισμούς, είτε με την πυροσβεστική, είτε με τη δασική υπηρεσία, είτε με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, τώρα επιχειρεί στην περιοχή του Βαψόρη, το ποιμενικό. Η μπουλντόζα η μία, όπου ο δρόμος είχε κοπεί σε 2-3 σημεία. Και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Είχε ζητήσει ο Δήμος Νεστορίου πριν 2 μήνες για δημοτικά και δημόσια δάση στον ορεινό όγκο του, του Δήμου Νεστορίου. Πέρσι είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα χωριά του Δήμου Άργους Οριστικού και φέτος θα πάμε στην Γλυσούρα, δηλαδή Βασιλιάδα, όπου χρειάστηκε. Κορυσό, όπου χρειάστηκε, λέω ξανά, για να υπάρχει το βασικότερο, να υπάρχει πρόσβαση από πλευρά της πυροσβεστικής. Γίνονται προσπάθειες από όλους μας. Δηλαδή φέτος η πυροσβεστική έχει εγκαταστήσει θερμική κάμερα στο φυλάκιο, στο Μεσόβραχο εκεί. Θερμική κάμερα που αυτό είναι, έχει συνάθεια με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι αν η θερμική κάμερα εντοπίσει το βράδυ από την έναρξή της μία φωτιά, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όταν, ας πούμε, πάνε τα μηχανήματα, πάει τα οχήματα της πυροσβεστικής.
0: Άμεσα.
1: Η κατάσταση από ό,τι να πας μετά 5-6 ώρες.
0: Βέβαια, άμεσα.
1: Έχει τοποθετηθεί στο δρόμο για τις λίμνες των αρένων. Εγώ πέρασα και είναι μια φανταστικά μεγάλη δεξαμενή, δεν ξέρω πόσα κυβικά παίρνει, όπου δίνει τη δυνατότητα στα ελικόπτερα με αυτή τη μουτσούνα που κατεβάζουν να μπορούν να παίρνουν νερό για να μπορούν να κάνουν κατατόπους πυρόδους. Να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνουν μετακίνηση.
0: Να έρθουν ως τη λίμνη της Καστοριάς. Ναι.
1: Δηλαδή γίνονται προσπάθειες. Από όλους μας όμως ξαναλέω, εάν έχουμε μία φωτιά, ένα πευκοδάσος ή έχουμε ταχύτητες ανέμου, κύριε Νατσούλη, τα πράγματα μετά, δηλαδή πρέπει να σταματήσουν οι άνεμοι. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς και με συνθήκες συγκρασίας. Ξαναλέω, εμείς στην Καστοριά φέτος ακόμα δεν έχουμε αυτά που είχαμε την προηγούμενη χρονιά λόγω των αρκετών βροχών. Δηλαδή έχουμε πολύ πράσινο και το πράσινο δεν παίρνει πολύ εύκολα φωτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε μια διαδικασία επιφυλακής. Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες στην οποία συμμετέχουν στελέχη της ομάδας του ΕΤΑΚ, στελέχη από τη Ραδιολέσχη, πολλοί εθελοντές από το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας, από τα ΨΕΑ που έχουμε τον κύριο Τζικαλάγια, τον Κώστα. Είναι πραγματικά, δηλαδή, όταν βγαίνει.
0: Είναι και άνθρωποι που είναι χρόνια σε αυτά τα.
1: Όταν βγαίνει το τριάρι, βγάζει η υπηρεσία της πυροσβεστικής, βγάζει βάρδιες, όπου πηγαίνουν πολλές ώρες σχεδόν καθημερινά και σε κάποια σημεία που έχουν καλό σημείο, έτσι, ορεινότητα και καλή θέα.
0: Κατάλαβα.
1: Κάνουν τις βάρδιες τους έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν έγκαιρη πρόγνωση πυρκαγιάς. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλή συνεργασία με την πυροσβεστική που έγινε αυτήν της πυρόσβεσης. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ζήσει και πέρσι και πρόπερσι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να μην ζήσουμε εικόνες και στιγμές.
0: Να μην ζήσουμε, γιατί είδαμε και τι δεν είδαμε αυτό το τριήμερο στην Ελλάδα. Θα μου πεις, είμαστε Καστοριά. Και στην Καστοριά μπορούμε να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις.
1: Μα ζήσαμε πέρσι.
0: Και ζήσαμε και πέρσι δύσκολες καταστάσεις. Μην ξεχνιόμαστε. Πολλές φορές ξεχνάμε τι περάσαμε. Για να μην θυμηθώ τι είχαμε περάσει σε εκείνο το εφιαλτικό καλοκαίρι. Στον Γράμμο, έτσι.
1: Στον Γράμμο, με
0: τα ναρκοπαίδια εκεί πέρα που κοντέψαν να την αχτούν.
1: Με το φεύγω να μην έχουμε κάποια απώλεια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή τώρα οι πέντε ψυχές που χάθηκαν τις τελευταίες 5-6 μέρες.
0: Χειρότερα.
1: Από κάποια στιγμιαία έτσι.
0: Χειρότερα. Άρα λοιπόν το νου μας και εδώ στην Καστοριά, γιατί είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά μας απασχολεί και εμάς όλο το. Κάθε χρόνο και περισσότερο. Κάθε χρόνο και περισσότερο. Κλείνουμε αυτό το θέμα ελπίζοντας όχι μόνο στην Καστοριά αλλά πουθενά άλλο στην Ελλάδα να μην ξαναζήσουμε τέτοιο πράγμα που ήταν αυτό το τρίμερο. Πάμε τώρα στα άλλα, κύριε Σαββόπουλε. Πριν από λίγο ο κύριος Χαρούμενος βγαίνει και λέει υπάρχει μια πληροφορία την οποία δεν έχω επιβεβαιώσει που μιλάει για ένα δεύτερο κρούσμα μετά το πρώτο περιστατικό του Γέρμα. Λέει επίσης ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του η καραντίνα για τον νομό πάει μέχρι και Δεκέμβριο και όχι για ένα τρίμηνο που αρχικά είχε ανακοινωθεί, ζητώντας παράλληλα να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί εάν δεν αλλάξει οι κτηνοτρόφοι που είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τα κοπάδια τους λόγω της καραντίνας στους στάβλους και να τα ταΐζουν μέσα θα καταστραφούν ολοσχερώς. Τι ισχύει, κύριε Σαββόπουλε, τελικά? Τι πληροφορία είναι αυτή που δίνει ο κύριος Χαρούμενος?
1: Είναι να ζούμε σήμερα το πρωί 8 παρατέταρτο. Πήγα στην Αττική, όπως είχα πάει και την προηγούμενη εβδομάδα. Και επικοινώνησα και συζήτησα με τους κτηνιάτρους μας. Είχαμε στείλει την προηγούμενη Παρασκευή, όχι αυτή που μας πέρασε. Είχαμε στείλει 22 δείγματα.
0: 22 δείγματα.
1: Ναι, ήταν μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πήραμε 22 δείγματα, τόσες είναι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τοπική κοινότητα του Γέρμα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου περιμέναμε με αγωνία τα αποτελέσματα από αυτόν τον εργαστηριακό έλεγχο.
0: Και από τις 22 ταυτόχρονα.
1: Και από τις 22. Τα δείγματα παρελήφθησαν από το εργαστήριο τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και βγάλαν τα αποτελέσματα την Παρασκευή. Την Παρασκευή βγήκαν τα αποτελέσματα μπορεί και λίγο μετά το μεσημέρι. Ουσιαστικά δηλαδή σήμερα τα παραλάβανε το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει, ας πούμε,
0: υπάρχει.
1: Σε μια σταυλική εγκατάσταση η ένδειξη, προσέξτε, ότι είναι θετικό το δείγμα. Πήραμε 22 δείγματα από αίμα ζώο.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, όταν δεν έχουμε συμπτώματα, κύριε Νατσούλη, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη. Θα δεν υπάρχουν συμπτώματα στο κοπάδι, δηλαδή ο κτηνίατρος με τον που μπαίνει.
0: Τα βλέπει όλα σαν. Η πρώτη εικόνα που είναι ότι είναι υγιή τα ζώα.
1: Ναι, είναι υγιή τα ζώα, δεν είχε απολύτως καμία ένδειξη στο κοπάδι αυτό το οποίο τελικά ας πούμε έχει βγει θετικό το δείγμα, αλλά ξαναλέω, είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη, δεν έχουμε συμπτώματα, η μονάδα αυτή μπαίνει σε καθεστώς ορολογικής επιτήρησης και κλινικής επιτήρησης.
0: Κλινική επιτήρηση λεπτάκι, σημαίνει... για να το ξεκαθαρίσουμε όμως κύριε Σαββόπουλε, για να μην υπερδευτούμε.
1: Να τελειώσω και μετά μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Δε, σύντομος θα είμαι. Λοιπόν. Ορολογική επιτήρηση σημαίνει, κύριε Νατσούλη, σήμερα θα πάρουμε δείγματα εκ νέου και θα τα στείλουμε πάλι στο εργαστήριο της Λάρισας. Θα πάρουμε δείγμα αίμα και σάλιο και θα περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα σε 4-5 μέρες.
0: Άρα ουσιαστικά πάμε για ένα δεύτερο τεστ επιβεβαίωσης.
1: Ναι, αν δεν παρουσιάσουν κλινικά συμπτώματα τα ζώα, όσο και αν φαίνεται περίεργο η ευλογιά, είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων τον τελευταίο χρόνο, ενάμεσο ταλαιπωρεί τα εργαστήρια και γενικά τις υπηρεσίες στην Ελλάδα τόσο έντονα. Η οδηγία είναι τέλος πάντων ότι εφόσον υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, τότε τα δείγματα δεν τα στέλνουμε στη Λάρισα, τα στέλνουμε στην Αθήνα, στο ειδικά διαπιστευμένο εργαστήριο, όπου και εκεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το κρούσμα εφόσον είναι θετικό ή όχι, για να προχωρήσουμε στη δυσάρεστη πράξη όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Με την
0: και θανατώθηκαν τα 170 ζώα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τα 155 νομίζω.
0: 155 πόσο ήταν.
1: Ναι, ναι, τόσο, 155. Τουλάχιστον αυτό.
0: Άρα κύριε Σαββόπουλε, για να καταλήξουμε.
1: Έχουμε πολύ σοβαρή ένδειξη, δεν έχουμε συμπτώματα. Μπαίνει σε ορολογική και κλινική επιτήρηση. Κλινική επιτήρηση σημαίνει ότι κάθε τρεις μέρες οι κτηνίατροι μας τα πηγαίνουν. θα μπαίνουν μέσα στο κοπάδι για να δουν αν υπάρξουν και κλινικά συμπτώματα, δηλαδή αυτά τα σπυριά που βγάζουν και γενικά ο πληθυσμός και η ένδυση ότι είναι ένα ζώο ασθενή.
0: Άρα έχουμε καταρχήν κάτι θετικό σε αυλογιά, αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσουμε γιατί δεν έχουμε κλινικά συμπτώματα. Ναι. Το καταλάβαμε. Αυτό πότε θα γίνει, κύριε Σαββόπουλε?
1: Σήμερα πήραμε νέα δείγματα, ήδη τώρα εκ την ιατρή μας παίρνουν καινούργια δείγματα.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Χαρούμενος, ότι τελικά παιδιά δεν πάμε για τρίμηνο. Πάμε για τέλη. Εντάξει, της χρονιάς.
1: Κύριε, ισχύει. Εδώ και εδώ, προσέξτε. Οι αποφάσεις μέχρι πρότινος βγαίνουν για κάθε τρεις μήνες, οι οποίες όμως παρατείνονται.
0: Και με κάθε καινούργιο κρούσμα είχαμε πει ότι θα μετράει από τότε το τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά και το τρίμηνο γινόταν συν τρεις μήνες. Δηλαδή, πως δάμει τώρα είναι 10-12 μήνες. Και μάλιστα έκανε 8 μήνες χωρίς να είχε κάποιο κρούσμα. Δηλαδή η οδηγία πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά τους χρονικούς.
0: Συγγνώμη κύριε Σαββόπουλε, οι κτηνοτρόφοι μας τώρα που μας ακούν μπορούν να κρατήσουν ζώα στη στάνη μέχρι το Δεκέμβριο?
1: Να πάμε λίγο τώρα και στο διατάφτα.
0: Πάμε.
1: Εκτός από κάποιες περιπτώσεις, πέραν ας πούμε της αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου, στις περιπτώσεις της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε πλην ας πούμε κάποιων περιπτώσεων, κάτι με τη συνδεδεμένη, με κάτι τριφύλια και με τέλος πάντων Θεσσαλία και στην Κουζάνη, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Δηλαδή αυτό που είπατε τώρα, ότι ένας κτηνοτρόφος αναγκάζεται, αυτή τη στιγμή στην Καστοριά συμβαίνει το εξής, δηλαδή πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν κάνει το κουμάντο τους για το χειμώνα και τώρα με αυτή την εξέλιξη αναγκάζονται αυτές τις τροφές που έχουν κάνει για κουμάντο για το χειμώνα να τις χρησιμοποιήσουν για να ταΐσουν τα ζώα τους, τα κοπάδια τους. Αυτομάτως θα πρέπει να αναζητήσουν και άλλες τροφές, αν υπάρχουν στον κάμπο,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, από άχυρα, τριφύλια σίγουρα δεν θα υπάρχουν τόσες μεγάλες ποσότητες και θα αναγκαστεί να κάνει αγορές για να μπορέσει να έχει τροφή και για το χειμώνα και για το ζωικό του κεφάλαιο. Αυτό αυτομάτως εκτοξεύει το κόστος εκτροφής των κοπαδιών και εδώ είναι αυτό που λέμε ότι η πολιτεία θα πρέπει άμεσα να φροντίσει να καλύψει αυτές τις δαπάνες οι οποίες αναγκάζεται ο κτηνοτρόφος για λόγους δημόσιας υγείας να επιτηρήσει και να βάλει το κοπάδι του ουσιαστικά να το έχει το κοπάδι του κλειστό μέσα στα βλητεία κατάσταση. Δηλαδή τώρα μιλάμε ο Γέρμας, έχει το εσείς παράδοξο, δηλαδή είναι στα σύνορα με την Κοζάνη, μπαίνει σε μια επιτήρηση, μια ακτίνα 20 χιλιόμετρων, υπάρχει μια δεύτερη, μια τρίτη ζώνη, η ζώνη των 40 χιλιόμετρων, 20 χιλιόμετρων, ναι, τα 5 χιλιόμετρα είναι η αυστηρή ζώνη. Και έχουμε χωριά όπως είναι η Χρυσή, Πευκόφιντο, Ζούζουλη και τα χωριά της Υποταμίας, Κομινάδες και ΟΝΑΤΟ, που τα περισσότερα από αυτά είναι άνω των 40 χιλιόμετρων. Εάν το κρούσμα, κύριε Νατσούλη, ήταν, δηλαδή τώρα εμείς δεν λέμε, οι κανόνες δημόσιας υγείας πρέπει να τηρούνται, πρέπει να προσέχουμε, αν το κρούσμα ήταν σε διπλανό χωριό της Κοζάνης,
0: ναι,
1: και όχι στο Γέρμα, όλα αυτά τα χωριά που ήταν τα δικά μας άνω των 20 χιλιόμετρων δεν θα ήταν στη ζώνη αυστηρής επιτήρησης. Δηλαδή, θέλω να πω πούμε, ότι υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία από την ορεινή γραμμή, από την πλευρά κυρίως του Δήμου Νεστορίου, όπου υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι που αναγκάζονται και αυτοί να κλείσουν μέσα τα κοπάδια τους, να
0: αυξήσουν
1: το κόστος της εκτροφής. Γιατί εδώ τώρα ας πούμε, έχει να κάνει με τα όρια της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Ξαναλέω, αν το κρούσμα ήταν λίγο μέσα στην Κοζάνη εκεί,
0: Γαλατινή. Άρα βλέπετε κι εσείς στον νόμο κάποια κενά ή αδικίες?
1: Υπάρχουν κενά. Το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει η απώλεια αυτή του εισοδήματος, το αυξημένο κόστος, θα πρέπει το κράτος επιτέλους να φροντίσει να το καλύψει. Γιατί η κτηνοτροφία είναι πραγματικά ένας κλάδος ο οποίος απασχολεί έτσι πολύ μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων στην περιοχή μας. Τώρα, ας πούμε, ο Γέρμας είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Έχει γύρω στα 7.000 πρόβατα, εγωπρόβατα, αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο δημιουργεί έτσι ένα απίστευτο πλήγμα. Τώρα για το χρονικό διάστημα 3-6 μηνών δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι για 3 μήνες, το οποίο παρατείνεται ξανά, λέω, άλλους 3 μήνες. Σημαντικό, πρέπει η πολιτεία να φροντίσει.
0: Αν παρατείνεται για άλλους 3 μήνες, τον πιάσαμε το Δεκέμβριο και τα Χριστούγεννα, κύριε Σαββόπουλε.
1: Αυτό είναι σίγουρο, κύριε Νατσούλη. Αν δεν έχει παραταθεί, θα παραταθεί σίγουρα, αφού βλέπουμε το παράδειγμα της Κοζάνης. Η Κοζάνη, ξαναλέω, είναι κλειστή εδώ και 10 μήνες. Και ένα διάστημα για 7 μήνες δεν είχε απολύτως κανένα κρούσμα. Το ζητούμενο είναι, ξαναλέω, εντάξει, το επόμενο τρίμηνο μετά μπαίνουμε λίγο στο χειμώνα, δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, δεν βγαίνουν πολύ τα ζώα έξω. Αλλά πρέπει όλο αυτό το κόστος, το κράτος να φανεί αρρωγός και συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια του κτηνοτρόφου. Είναι ότι πιο δύσκολο όσον αφορά τη διαχείριση. Από εκεί και πέρα η κτηνιατρική μας πραγματικά κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αναφέρω ότι στο Γέρμα αποφασίσανε μόνοι τους, γιατί η διαδικασία των απολυματικών σταθμών, κύριε Νατσούλη, είναι, έχει ως εξής. Προβλέπεται στα σημεία εισόδου και εξόδου της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, αλλά και σε κάθε περιφερειακή ενότητα να υπάρχουν απολυματικοί σταθμοί.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ό,τι όχημα κάνει, ας πούμε, μπαίνει, βγαίνει και έχει σχέση με ζωοτροφές, με οτιδήποτε άλλο, με σταυλικές εγκαταστάσεις, με αυτά που μαζεύουν το γάλα, θα πρέπει να περνάνε από εκεί, να παίρνουν το χαρτί. Αλλά πέραν αυτού θα πρέπει όλοι οι κτηνοτρόφοι, αυτό το έχουμε πει, να λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας. Δηλαδή ό,τι μπαίνει, ό,τι βγαίνει, θα πρέπει οπωσδήποτε να ραντίζεται. Τώρα στο Γέρμα κάνανε κάτι το οποίο πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια, ο πρόεδρος της τοπικής συνότητας μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους, την αντιδήμαρχο την Κατερίνα, τον Τριαντάφυλλο, τον Τζόλα, ο Μπάμπης, ο πρόεδρος, ο Βαγγέλου, μας έδωσε η κτηνιατρική μας απολυματικό και βάλανε με δική τους δαπάνη στο χωριό σε 12 ώρη βάση από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ό,τι όχημα περνάει από εκεί το ξεκάζουν. Αυτό έχει να κάνει με λόγους προστασίας, αλλά είναι και κάτι το οποίο πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι δική τους προσπάθεια της τοπικής κοινότητας Γέρμα, έτσι και για ψυχολογικούς λόγους για το χωριό, ξαναλέω, που είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό. Τώρα αυτή τη στιγμή την ιατρή μας παίρνουν τα δείγματα. Ελπίζουμε να έγινε κάτι λάθος και να μην έχουμε συνέχεια, ας πούμε, όσον αφορά τη διαπίστευση των κρουσμάτων. Πάντως είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη, ξαναλέω, η οποία παρακολουθείται από την ιατρική και ορολογικά και κλινικά, και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε τα νέα εργαστηριακά σε 5 με 6 μέρες.
0: Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, περιμένουμε τα επαναληπτικά δείγματα.
1: Περιμένουμε, αλλά ξαναλέω, κύριε Νατσούλη, είναι βασικό να υπάρχουν κλινικά συμπτώματα. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα.
0: Ωραία, γι' αυτό και κάθε μέρα θα είναι κτηνίατρια εκεί στη μονάδα.
1: Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, δηλαδή δεν θανατώνεται κανένα μα κανένα κοπάτι. Πρέπει να υπάρχουν συμπτώματα.
0: Αλλιώς δηλαδή, δεν θα τα
1: παρουσιά.
0: Το συγκεκριμένο κοπάδι με την ευκαιρία, μπορείτε να μας πείτε πόσα πρόβατα είναι?
1: Δεν νομίζω να βοηθάσει τίποτα αυτό, κύριε Νασούλη.
0: Για να δούμε αν είναι μεγάλη μονάδα ή όχι.
1: Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη, ναι.
0: Αρκετά μεγάλη, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββομπέ.
1: Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να εφαρμόζουμε τα ατομικά μέτρα, επαναλαμβάνω, προστασίας της δημόσιας υγείας. Δηλαδή και εκτινοτρόφοι, όσο το δυνατόν, να είναι επιμελείς. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς νομίζω είναι για τρίτη χρονιά στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από τον Εύρο και βλέπετε ότι δεν μπορεί να εκκριζωθεί η προσπάθεια αυτή που γίνεται από πλευράς του Υπουργείου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε συνέχεια σε επιβεβαιωμένα κρούσματα από εδώ και πέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα μας. Και άμα μετά πάμε και στα υπόλοιπα. Αρχικά, τι θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα? Κύριε σκηνοθέτα, τι θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα?
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο. 26 βαθμοί του Κελσίου. Μια προσφορά Νταόβιου Παπαβασιλείου.
2: Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 0 27 247.
4: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 0 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.

είμαστε, παιδες, στην επιστροφή μας. Περάσαμε και τις 11.30. Είχαμε κάποια μηνύματα νωρίτερα. Θυμήθηκαν οι ακροατές μας με τις φωτιές και τα λοιπά που λέγαμε. Τον παλιό το Δραγάτη. Και με έκανε εντύπωση. Θυμάστε, εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι, ήταν οι εξουσίες του χωριού. Ο παπάς, ο δάσκαλος, ο πρόεδρος φυσικά, και ο Δραγάτης με την ειδική σταχτή του στολή. Αυτά τα ζητήματα, αν υπήρχαν σήμερα δραγάτες, θα ήταν νομίζω περισσότερο λιμένα. Είπαμε, η κοινωνία μας ξεχρονίζεται και τα λοιπά, τι δουλειά να κάνει και τι να κάνει ο Δραγάτης. Κι όμως σε θέματα περιβάλλοντος θα μπορούσε να λύσει πάρα πολλά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η παρουσία ενός Δραγάτη. Αν όχι σε κάθε χωριό, σε κάθε δύο χωριά. Για να μην γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Επίσης μας λένε ότι για το ποιος έχει και δεν έχει καθαρισμένο κάτι στο χωριό, ας ρίχνει μια ματιά και ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως μας έχουν πει, που λένε επανειλημμένα τον πρόεδρο να καταγράψει και τα λοιπά ή να ειδοποιήσει, και γινόμαστε κακοί και μαλώνουμε και μεταξύ μας. Πρέπει και εδώ λίγο και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων λίγο να το δουν σε ρόλο Δραγάτη, αγροφύλακα δηλαδή, του παλιού αγροφύλακα. Σήμερα και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Και τον καπετάνιο ξέχασες, λέει, στο χωριό. Ποιο καπετάνιο, ρε Τάσο, κύριε Σισμάνη, ποιο καπετάνιο? Άμα είχε καπετάνιο το χωριό, ας πούμε, λες, εμπαίνε σε περίπου τη θέση. Ξέρω. Δεν μας έχει τύχει ποτέ στο χωριό, γι' αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.

0: Radio. Είμαστε Summer Radio. Πάμε γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Τι γίνεται?
0: Είμαστε στον αέρα και περνάμε αυγουστιάτικα παρέα με τους ακροατές μας.
1: Και πολύ καλά κάνουμε και εμείς ίδιο κάνουμε, ακούμε εσάς. Πήρα Χρήστο γιατί σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδας Καστοριάς.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ο αγιασμός 6.30 ώρα και 7 ώρα ξεκινάει η προπόνηση και καλούμε.
0: Εσένα σε πιάνει ο αγιασμός?
1: Πάντα με πιάνει. Πάντα. Εύχομαι να πιάσει και τους ποδοσφαιριστές για να μην έχουμε τραυματίες και να έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Και καλούμε όλο το φιλαθλό κόσμο, το ποδοσφαιρικό φιλαθλό κόσμο της Καστοριάς να έρθει στην πρώτη προπόνηση και στον αγιασμό της ομάδας.
0: Το πολύ βασικό πράγμα είναι ο αγιασμός να πιάσει και να μην έχουμε βασικά κανέναν τραυματισμό μέσα στη χρονιά. Θέλουμε όλα τα παιδιά που θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν να είναι απόλυτα υγιή και όλα τα παιδιά, όχι μόνο για την Καστοριά, που θα ξεκινήσουν τα δικά μας τοπικά πρωταθλήματα στην πορεία αυτής της χρονιάς.
1: Έτσι, για όλο τον νομό Καστοριάς και για την Β' κατηγορία και για την Α' κατηγορία και για την ομάδα της Καστοριάς και για τον μπάσκετ και για την γυναικεία ομάδα και για όλα τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι αθλητές και αγωνίζονται και στο Στίβο και πάντα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σας περιμένουμε.
0: Τι ώρα είναι ο αγιασμός σήμερα και η πρώτη προπόνηση?
1: 7 η ώρα ξεκινάει η προπόνηση, 6.30 ώρα είναι ο αγιασμός.
0: 6.30 ώρα αγιασμός και 7 η ώρα ξεκινάει η πρώτη προπόνηση. Με πόσους ποδοσφαιριστές αρχικά?
1: Με 24 περίπου και αναμένονται άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει άδεια έχει κλείσει στην ομάδα και ένας άλλος ποδοσφαιριστής που αναμένεται από μέρα σε μέρα για να κλείσουμε το ρόστερ.
0: Μισό λεπτάκι. Με αυτούς τους δύο κλείνουμε οριστικά το ρόστερ?
1: Με έναν ακόμη. Στην ουσία είναι ένας ακόμη. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής και έχουμε κλείσει το ρόστερ.
0: Μάλιστα.
1: Και αφήνουμε ένα περιθώριο μία με δύο θέσεις στην πορεία που αν μας προκύψει κάτι καλό για την ομάδα θα να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδος. Χθες κάναμε τα εργομετρικά στο ΔΑΚΑ Σοριάς που νομίζω έχει, δεν νομίζω να έχουν ξαναγίνει εργομετρικά σε ομάδα επαγγελματικού επίπεδου. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη Καστοριά. Νομίζω τα παιδιά τα πήγαν πάρα πολύ καλά και είδαν τις δυνατότητες που έχει ο καθένας και να βελτιώσει και να γίνει ακόμη καλύτερος αθλητής.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε όλο τον κόσμο της Καστοριάς.
0: Δαμιανέ, ψάξατε λίγο τη δυναμικότητα και των άλλων ομάδων του ομίλου, δηλαδή κάνατε μια πρώτη

0: την Άουσα και με τα Γιάννενα. Δεν ξέρουμε τώρα, δεν έχουμε κλείσει, έχουμε κλείσει με το Κατσικά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε μέσα στο Κατσικά ή μέσα στη Καστοριά. Με το Παναγιακό έχουμε κλείσει αρκετά καλά φιλικά και εκεί θα δούμε τη δυνατότητα της ομάδος. Αλλά όπως προείπα, ο κάθε αγώνας για μας είναι ντέρμπι.
1: Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν δυναμική και δεν είναι ομάδες πρώτης και δεύτερης σειράς.
0: Έτσι ακριβώς, και δεν πρέπει να δεν πρέπει, είναι στη φιλοσοφία της ομάδας ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν αντιπαλό μας.
1: Αλλά αυτό είναι γενικότερα κανόνας της ζωής, δεν είναι μόνο για τις ομάδες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλίμονα και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας υποτιμούσαμε τον συνάνθρωπό μας. Θα ήταν καταστροφικό για μας.
0: Έτσι και στην καθημερινότητά μας, Χριστό.
1: Φυσικά.
0: Έχει αποδειχθεί ότι η αλαζονία και
1: σκοτώνει.
0: Ο εγωισμός έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό.
1: Έτσι.
0: Ταπεινότητα, εργατικότητα και σιγά σιγά βήμα-βήμα να χτίσουμε την ομάδα της τριετίας. Γιατί οι προσθήκες που γίνανε με ηλικιακά μικρούς. Δηλαδή ο μεγαλύτερος είναι 22 χρονών.
1: Ναι.
0: Είναι παιδιά που είναι εξελίξιμα, θέλουν να εξελιχτούν και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδος. Αυτό είναι καλό για μας, γιατί αυτή ήταν η φιλοσοφία μας, να μπορούν να ανταπεξέλθουν από την ΚΑΠΑ 16 τα 6 παιδάκια τα μικρά που έχουμε και να προχωρήσουμε και να κτίσουμε μια ομάδα τριετίας. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας.
1: Μάλιστα.
0: Και να αγαπήσει ο κόσμος, να αγαπήσει ο κόσμος αυτή την ομάδα, αλλά πώς θα την αγαπήσει αν παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Είναι το άγχος το δικό μας αυτό το πράγμα.
1: Τα διαρκείας πώς πάνε, Δαμιανέ?
0: Τα διαρκείας πάνε πάρα πολύ καλά. Σχέτως που φωνάζουν κάποιοι ότι είναι ακριβά, για μένα δεν είναι ακριβό το 70 ευρώ. Το 70 ευρώ δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει 7 ευρώ το μήνα. Και είμαστε η μοναδική ομάδα, όχι μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, ότι το πιο φθηνό διαρκείας το έχει η Καστοριά. Να φανταστείτε, όταν σε τοπικό πρωτάθλημα τα διαρκείας είναι 50 ευρώ και 100 ευρώ, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο γάμα εθνικής, όταν μια ομάδα έχει 70 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Είναι 7 ευρώ την ημέρα.
1: Τι στόχο βάζετε για τα διαρκείας, δηλαδή πού να το φτάσετε?
0: Όσο περισσότερα μπορέσουμε να πουλήσουμε.
1: Καλά, σίγουρα, δεν υπάρχει.
0: Έτσι, δεν υπάρχει στόχος εκεί πέρα, δεν υπάρχει ταβάνι. Μακάρι να πάρει.
1: Η ουσία είναι είτε με διαρκείας είτε χωρίς να επιστρέψει λίγο κόσμο στην κερκίδα.
0: Αυτό είναι το πιο
1: κρίμα
0: σημαντικό.
1: Για μια χρονιά ακόμη η Καστοριά να παίζει σε αδιανές κερκίδες, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Ετοιμάζουμε και κάποιες εκπλήξεις όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Να μπορούν να έρθουν και οι μικροί φίλαθλοι από όλα τα σχολεία της Καστοριάς με κάποιες εκπλήξεις, κάποια δώρα που θα γίνονται στο ημίχρονο του αγώνα. Χαρά μας θα είναι να βλέπουμε μια κερκίδα γεμάτη με μικρούς και μεγάλους φίλαθλους που αγαπάνε την Καστοριά και όχι να έρχονται να κάνουν κριτικές και να βρίζουν. Γιατί και τα παιδιά αυτά που είναι στην ομάδα θέλουν το χειροκρότημα, θέλουν τη συμπαράσταση, θέλουν να τους αγκαλιάσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μικρά παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, ραντεβού σήμερα στην πρώτη της ομάδας Καστοριάς, λοιπόν 6.30 ώρα με αγιασμό και 7 η ώρα με την πρώτη προπόνηση. Όσοι θέλετε να πάτε.
0: Έτσι,
1: για
0: ακριβώς.
1: Να θυμηθούμε λίγο και τις παλιές εποχές, το ξέρω, όταν
0: έτσι,
1: ήταν
0: ακριβώς.
1: Αγιασμός και πρώτη προπόνηση 2.000, 3.000 κόσμος.
0: Μακάρι να μπορέσει ο κόσμος να έρθει και να αγκαλιάσει το νέο εγχείρημα που κάνει η Καστοριά στη ΓΑΜΑ Εθνική και όχι μόνο.
1: Ωραία. Δαμιανός Παπαϊωάννου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, όπως ήρθαν τα πράγματα, πάμε για το επόμενο διαφημιστικό μας. Φτάνουμε 12. Παιδιά, βλέπω, έχουμε κάποια μηνύματα και τα λοιπά. Να πάτε σήμερα, γιατί να μην πάτε στην προπόνηση. Μια πρώτη γεύση. Στα κουφώματα Smiles μαζί μας, κουφώματα αλουμινίου της LVL.

ενεργετικά της Rehau, η κορυφαία ποιότητα σε συνδετικά. Φορεχισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκι κουνουπιέρες. Μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμο 219, 81944 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να δείτε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας όμως, malis.gr. Μαζί μας όμως είναι και αβοκάντο, πάνω αβοκάντο για τα φρούτα μας, για τα λαχανικά μας και όχι μόνο. Πάμε για τα σνακ μας με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα λιγιά χωρίς ζάχαρη. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, 100% όμως με φρέσκα φρούτα, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, χωρίς κανένα πρόσθετο. Τα ginger shots για το ανοσοποιητικό μας, τις φρεσκοκομμένες φρούτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα. Έτοιμα σας τα δίνουμε στο πιάτο. Δεκάδες ακόμη προϊόντα στο αβοκάτο για μας που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και πάνω απ' όλα υγεία κάθε μας μέρα, στην κάθε μας μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή από όλα στις συνήθειες τηλεοφόρο Κύκνων 14. Πάμε διαφημιστικούλη, επιστρέφουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6
8: Αντένες Summer Radio.
9: Περνάμε και στην τέταρτη μας ώρα, λίγο μετά τις 12 πια. Στο κύριο Θόδωρο Κυβεντίδη να στείλω την αγάπη και τα χαιρετίσματα. Μου στέλνει εδώ καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία και από εμάς και από όλο τον κόσμο, παιδιά. Οι Γιαννιώτες με τους οποίους θα παίξουμε φέτος μας ακούν στα Γιάννενα, ο φίλος μας ο Χρήστος, και μας λέει: με αυτά που άκουσα πριν από λίγο, Χρήστο, η Καστοριά του χρόνου θα ανέβει κατηγορία. Κοίταξε, Χρήστο, είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούμε. Αν είσαι και φίλαδος του Πας Γιάννενα, πώς λέει το ύμνος του Κιτσάκη, Πας Γιάννενα, ο Άγιαξ της Υπήρου. Μπράβο. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Καστοριά Γιάννενα και Γιάννενα Καστοριά. Θα παίξουμε ένα μεταξύ μας. Για να δούμε.

Είχαμε για τον κύριο Σταυρόπουλο, ξέχασα να το ρωτήσω κάτι, γιατί δόθηκαν περίπου 30.000 ευρώ, 29.972 για την ακρίβεια, 0,54, για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στο Άργος Ορεστικό. Παιδιά, εκεί όλο και κάτι μας έρχεται, έτσι, να τα θυμόμαστε αυτά. Στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, καταλαβαίνετε ότι αυτό το διάστημα είχαμε και αρκετούς ελέγχους. Συνολικά, το τελευταίο τετραήμερο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της αστυνομίας, είχαμε 9 συνολικά άτομα που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ελέγχων επαναλάβων κατά πολέμησης διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, 16,2 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 5 ναρκωτικά δισκία, 4 τσιγάρα κάναβης και ένας τρίφτης κάναβης. Είναι τα συνολικά που βρέθηκαν από αυτούς τους ελέγχους στο τελευταίο τετραήμερο σε 9 συνολικά άτομα. Μαζί μας είναι για το Φροντίζω, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνα, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Ό,τι και αν χρειαστείτε, όπου και αν βρίσκεστε, στο 2467 50 61 91 69 59 22 41 11. Επειδή μου το ρωτήσατε, ναι, από σήμερα παιδιά, αν πάτε για διαβατήριο, πρέπει να βγάλετε αν δεν έχετε καινούργια ταυτότητα. Γι' αυτό γινόταν ο χαμός την προηγούμενη εβδομάδα. Το ξαναλέω και για εσάς που ρωτήσατε τώρα πριν από δευτερόλεπτα. Από σήμερα, αν θέλετε να πάτε εδώ στην αστυνομία μας να βγάλετε διαβατήριο, στο τμήμα διαβατηρίων, αν δεν έχετε νέα ταυτότητα, θα πρέπει να βγάλετε και νέα ταυτότητα. Γι' αυτό γινόταν ο χαμός, επαναλαμβάνω, μέχρι την Παρασκευή, γιατί μέχρι την Παρασκευή μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, χωρίς το τσιπάκι.

αγαπημένοι Pet Shop Boys. Domino Dancing. Καλοκαίρι 2K26. Εν τω μεταξύ ο Τάσος ο Σισμάνης ο γίγαντας του Άργους θυμήθηκε τον ενωμοτάρχη. Α, μπράβο, α, γεια σου. Α, γεια σου. Ενωμοτάρχης, το λες και γεμίζεις ρε παιδί. Ενικό, ενικό.

παιδιά, αυτή η εικόνα δεν φεύγει από τα μάτια μας, τα χωριά μας, μικρά παιδιά. Όλοι ήταν στη σειρά, ξέρεις, έκαναν και παρέα αυτοί. Ο πρόεδρος, παπάς, νομοτάρχης, δραγάτης, ταχυδρόμος, καθόταν κι αυτός. Αλλά για λίγο, γιατί μετά έπρεπε να πάει και στο απέναντι χωριό. Α, πολύ σωστά με διορθώνει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Όχι να βγάλεις διαβατήριο, να κλείσεις ραντεβού για διαβατήριο είναι το σωστό. Σωστά, γιατί αν πας σήμερα θα πει έχετε ραντεβού κύριε.

0: Πάω και στήριξη, πάω στο Ρημπορικό Κέντρο Στήριξη. Τεχνικό Πολυκατάστημα. Καλημέρα στο Μάριο και στα υπόλοιπα παιδιά. Και μετά θα σε απαντήσω εσένα, που μου γράφεις αν πήρα τη νέα καλωδιακή τηλεόραση Sport FM TV Παναθηναϊκός. Θα σε απαντήσω. Λοιπόν, Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, 9.99 παιδιά, έτσι, για να βλέπουμε Πανάθα φέτος. Πάντα Κοσμοτέ και τα υπόλοιπα. Με 9.99 θα βλέπουμε την Πανάθα μας, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και του Ηρακλέως. Θα σας τα εξηγήσω τώρα τι συμβαίνει, περίμενε. Λοιπόν, συντηρητικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, μακίτα, φλέξ, τοτάλ, Caterpillar, όλα είναι εδώ παιδιά, έτσι. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, δυσυγκόλλησης, μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, λεμάν, δέντρα, τροχαλίες. Έχουμε και τα χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες. Βάφουμε τώρα για το καλοκαίρι. Είναι η κατεξοχήν εποχή που βάφουμε σε πολύ καλές τιμές και τα χρώματα στη στήριξη. Διασταύρωση Αμπελοκήπων, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 83758. Τι έλεγα λοιπόν παιδιά, έχουμε εξέλιξη παιδιά όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε νέα πλατφόρμα, που βγάζει η προεδράρα μας, Sport FM TV. Sport FM TV. Ξεχάστε τα, πώς τα λένε αυτά, τα Nova, τα Cosmote και τα λοιπά. Όλοι καλοί θα είναι στην νέα μας πλατφόρμα. Έχουμε πάρει σαν Αλαφούζος και Sport FM TV και την Basket League την ελληνική που θα βλέπουμε, και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον δυνατό Άρη και ΠΑΟΚ φέτος που είναι δυναμίτες. Και όλα αυτά με 9.99. Θα κυκλοφορήσει λέει η πλατφόρμα από τον άλλο μήνα σιγά σιγά. Οπότε τώρα είναι λίγο μπέρδεμα. Πώς θα πιάνουμε εμείς δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, για εμάς τους Παναθηναϊκούς έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος ότι θα μας κάνει από έναν κωδικοποιητή που λέμε εμείς στο χωριό, από έναν κωδικοποιητή δώρο, να πιάνουμε την Πανάθα μας ελεύθερα. Για να δούμε. Παλιά το είχε κάνει αυτό, αν θυμάστε, κάποια στιγμή, και ο ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ TV, θυμάστε ΠΑΟΚ TV, μπράβο, που δεν τα βρίσκε με Νόβα και Κοσμοτέ. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε έκλεισε. Και τώρα ο δικός μας, από ό,τι διάβασα, ο πρόεδρος παιδιά, ο δικός μας λέει βγαίνει σφήνα, γιατί κάτι άλλοι, Μαρινάκης ξέρω εγώ, Βαρδινό Γιάννης, κάτι άλλοι ετοιμάζονται να κάνουν και εκείνη μια ψηφιακή πλατφόρμα καλωδιακή, συνδρομητική, καταλάβατε. Και μπήκε ο δικός μας πρώτος με φόρα να τους τα πάρει όλα, να μην έχουν τίποτα αυτοί στη δική τους μετά. Γενικά φαίνεται να υπάρξουν αρκετές μεταξελίξεις με τις νέες πλατφόρμες που ετοιμάζει και ο Λαφούζος και ο Μαρινάκης μαζί με τους υπόλοιπους. Γενικά μεγάλο μπέρδεμα. Θα πληρώνεις και για να βλέπεις. Συνδρομητική παντού και για το... Θα πληρώνεις 10 ευρώ να δεις τη μια ομάδα, 10 ευρώ να δεις την άλλη, 10 ευρώ να δεις την παράλληλη. Πάω γραμμούλες, παρακαλώ, που είναι δωρεάν. Γεια σας.
1: Χρήστο, καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Άρα, πήλα, ρε.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Θα δώσει 9.99 να μας ενισχύσεις.
1: Λοιπόν, δεν ενισχύω τίποτα.
0: Γιατί δεν ενισχύεις τίποτα.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, εγώ είχα δει ένα όνειρο να, παλιά, να, ότι θα πάρω το πρωτάθλημα και θα μου κάνουν Πασίγιο οι παίχτες του ΠΑΟΚ.
0: Πασίγιο, μάλιστα, ναι. Αυτό έκαναν.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Λοιπόν, έχω δει ένα άλλο όνειρο.
0: Τι.
1: Να παίζω Champions League, να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός και να μην ρίχνει το Μέγα. Να ρίχνει μόνο την ΑΕΚ.
0: Τα σκέφτεσαι αυτά, για εξήγησε τώρα.
1: Θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός και το Μέγα του Μαρινάκη να ρίχνει μόνο την ΑΕΚ Champions League.
0: Ναι.
1: Είμαι γάκη και τζάμπα.
0: Εσείς θα παίξετε φέτος Champions League.
1: Εννοείται, ήδη οι άλλοι
0: δεν ξεκινήσαμε ακόμα. Πήραμε χαμπάρι,
1: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σήμερα γίνεται η κλήρωση 1 η ώρα. Για όλες τις ομάδες. Με ποιον θα παίξουμε,
0: ναι,
1: για να μπούμε στον όμιλο το μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ένα προκριματικό ακόμα. Παίζει αύριο την Τρίτη με την ΑΕΜΕΚ.
0: Και εμείς την Τετάρτη παίζουμε, νομίζω.
1: Έχετε, εσείς έχετε παιχνίδια. Ξέρεις τι τραυματιστείς. Ό,τι τραυμούς θα πέσουμε. ό,τι τραβούσαμε πέρυσι εμείς. Είχα φύγει τον Ιούνιο κάπου να πάω παλό και έβλεπα μπάλα ΑΕΚ. Να παίζει ΑΕΚ από τον Ιούνιο. Και έτσι που λες, εν πάση περιπτώσει, Χρήστο, καλή.
0: Κάτσε, εσύ θα μας ενισχύσεις, θα δώσεις 99 στον Αλαφούζο να δει γιατί βλέπεις Παναθηναϊκό.
1: Σε όλες τις ομάδες δίνω.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Σε όλες τις ομάδες δίνω. Θα βλέπω και Παναθηναϊκό γιατί αναγκαστικά. Σπόρα FM TV
0: να βλέπεις γιατί θα έχουμε και τον μπάσκετ εμείς μέσα.
1: Αναγκαστικά θα δώσω γιατί θα παίξει και ΑΕΚ με Παναθηναϊκό, οπότε πρέπει να δώσω.
0: Βεβαίως. Οπότε θα δώσεις.
1: Έτσι πάει, έτσι πάει.
0: Τα εντός έδρας δείχνουμε, έτσι μην
1: περνάμε. Για εντός έδρας θέλω να σε δω.
0: Α, έτσι.
1: Για εκτός έδρας θα πληρώσεις εμένα.
0: Ωραία ρε φίλε, ωραία.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, έγινε καλημέρα, καλό μήνα σου. Yeah.
0: Καλημέρα και στην αεκάρα μας. Και πάμε επόμενη γραμμούλα, γεια σας. Έπεσε η επόμενη γραμμούλα μας, δυστυχώς. Πάμε. Να σας πω και για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο κήπος του Αβραάμ ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στην ποιήση. Μουσικό κοινό. Πώς να το πω, μουσικοϊνική βραδιά, ας το πω έτσι. Μουσικοϊνική βραδιά, νομίζω ότι αποδίδεται απολύτως, αφιερωμένη στα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου. Τα ποίηματα θα ερμηνεύσει η ορχήστρα του Σίμου Μαρίνου από τη Θεσσαλονίκη. Η ποίηση δεν εξηγείται, τη νιώθεις ή δεν τη νιώθεις, είχε πει ο Νίκος Γκάτσος. Θα γευτούμε και τα κρασιά του Abraham's Garden σε συνδυασμό με τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου. Που όλοι ακούσαμε και όλοι αγαπήσαμε. Στους Κομνηνάδες Καστοριά, στο χώρο του Abraham's Garden, αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 η ώρα το βραδάκι, τιμή εισόδου είναι με 5 ευρώ. Πάμε λοιπόν για μια ακόμη εξαιρετική βραδιά, Abraham's Garden, αυτό το Σάββατο εξαιρετικά.

Μην ξεχαστώ να στείλω και στη Μένη την αγάπη μου. Φράγκο δεν θα πάρει τηλέφωνο. Γιατί ρε Νίκο, κάτσε ρε Νίκο. Γιατί τα λες έτσι, ρε. Πόσα φράγκα. Το ΠΑΟΚ TV λέει φορούσε μόνο εμάς, όχι. Ναι, αυτό και εμάς. Μόνο για εμάς. Τους εντός έδρας, τους δικούς μας και τον Ηρακλή θα δείχνουμε. Και τον Ηρακλή. Μπάσκετ θα βλέπουμε σπασμένο από κλεμμένη σελίδα. Ωραία, να στείλω εγώ τις δικές μου υπηρεσίες εκεί που τα σπάτε τα κλεμμένα αυτά τα λοιπά. Να σας τακτοποιήσει. Που θέλετε να μας στείλετε και να μας στερήσετε και έσοδα. Πώς θα πληρώσουμε εμείς τόσους παιχταράδες που πήραμε φέτος. Άκου θα τα βλέπουν από τα σπασμένα. Καταρχήν δεν βγήκε αυτό. Πότε το σπάσες κιόλας. Περίμενε. Φιλενάδες μου αγαπημένες, your look μαζί μας.

σε όλα τα ρούχα έως και 50% κάτω, παιδιά. Ακόμη και στα φορέματα για γάμους και βαπτίσεις θα βρείτε εκπτώσεις έως 50%, που γίνεται χαμούλης. Επίσης, σε αυτό το διάστημα όλα τα μαγιό μισή τιμή, θα βρείτε και πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια. Όλα τα ξέρετε, τα μπικίνι, τα μπικίνι, τα ολόσωμα, τα plus size. Όλα μισή τιμή, πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο Your Look, αλλά και στο yourlook.gr.

0: να το πάλι το μήνυμα. Βλέπω ότι με τα διαβατήρια, παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται με τα διαβατήρια. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Και πρέπει να πω ότι για να διαβάσω λίγο αυτό που μου γράφει εδώ η Χριστίνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εάν θέλω να ανανεώσω το παλιό διαβατήριο, πάλι χρειάζεται καινούργια ταυτότητα? Αυτό τώρα με πιάνει λίγο προετοίμαστο. Παιδιά, ξέρει κανείς? Νομίζω όμως είναι σαν να βγάζεις καινούριο, έτσι δεν είναι? Άρα λογικά χρειάζεται και η καινούργια ταυτότητα, η ανανέωση του παλιού διαβατηρίου. Λογικά χρειάζεται και η νέα ταυτότητα. Λογικά. Δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε, που έχετε τα τσιπάκια τώρα, γεια σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Χρήστο.
0: Γεια σας.
1: Να σας λύσω την απορία για το διαβατήριο.
0: Για την ανανέωση, προσέξτε
1: με. Εγώ πήγα και ανανέωσα το Σάββατο το πρωί.
0: Ναι, και...
1: Το Σάββατο το πρωί το ανανέωσα με την παλιά ταυτότητα. Από σήμερα όμως υποχρεωτικά χρειάζεται ταυτότητα.
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα με καινούργια ταυτότητα.
0: Με καινούργια, αυτό λέμε. Από σήμερα
1: ναι,
0: εσείς,
1: ναι.
0: Εσείς την προλάβατε τη δουλειά.
1: Τι να κάνω.
0: Γιατί φοβάστε τα τσιπάκια, για πείτε μου.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα να βγάλω τώρα καινούργια και λέω ας βγάλω. Εγώ είχα διαβατήρια, γιατί είχα τρία διαβατήρια. Μάλιστα. Και τώρα λέω, αφού είχα τα διαβατήρια τώρα, ας βγάλω ένα ακόμα. Μήπως με χρειαστεί.
0: Θέλω λίγο να καταλάβω για το όλο αυτό τον κόσμο, γιατί δεν ξέρω, εδώ βρήκατε ουρά στην Καστοριά. Το μικρό σας όνομα?
1: Ευαγγελία.
0: Κυρία Ευαγγελία, βρήκατε ουρά, βρήκατε κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: επειδή είναι με τα ραντεβού, δεν υπήρχε πολύ
1: κόσμο. Εγώ την Παρασκευή πήγαμε 8 η ώρα και μας λέει εκεί ο αστυνομικός, για σήμερα έχουν συμπληρώσει.
0: Μάλιστα. Καλά, οπότε πήγατε την επόμενη μέρα.
1: Ναι, αλλά θα έρθετε, λέει, νωρίς. Να έρθω, λέω, στις 7. Μωρελάτε λίγο πιο νωρίς. Και πήγα στις 6.30 το πρωί.
0: Και πήγατε στις 6.30 το πρωί. Μάλιστα.
1: Ήρθε εκεί ο αστυνομικός, μοίρασε τα χαρτάκια για 30 άτομα θα παίρνανε.
0: Ναι.
1: Έφυγα και πήγα εκεί, δεν περίμενα πολύ μετά. Πήγα στις 11 η ώρα και ακριβώς είχα τον αριθμό 16 και
0: εξυπηρεθήκατε κανονικότατα.
1: Αλλά ήταν 30 άτομα εκεί.
0: 30 άτομα ήταν εκεί, Παναγία.
1: Ναι, μία κυρία που δεν είχε προλάβει, περίμενε από το πρωί. Μήπως εξυπηρετηθεί κάπου, μήπως προλάβει. Ναι.
0: Πιστεύετε ότι ο κόσμος πήγε λόγω της καινούργιας ταυτότητας και. Για να μην πει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Ναι.
0: Λόγος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ούτως ή άλλως οι ταυτότητες για το εσωτερικό μέχρι 27 Σεπτεμβρίου ισχύουν.
0: Ναι.
1: 27 Σεπτεμβρίου του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν δοθεί άλλη παράδοση, δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι, ακόμα και Αλβανία να θες να πας, δεν μπορείς να πας.
0: Σωστό. Και Αλβανία να θες να πας, δεν μπορεί να πας. Σωστό.
1: Ναι, ή καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να βγεις πουθενά στο εξωτερικό με την παλιά ταυτότητα. Ισχύει μόνο για εντός Ελλάδος.
0: Για εντός Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Για να καταλάβω λίγο ακριβώς. Αυτά που λένε για τα τσιπάκια και τα λοιπά, θα μας παρακολουθούν, τα πιστεύετε αυτά ή δεν τα πιστεύετε τελικά? Δηλαδή.
1: Λίγο πιστεύω, λίγο δεν πιστεύω.
0: Λίγο πιστεύεις και λίγο δεν πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Λίγο δεν πιστεύω. Εγώ βασικά μου χρειαζόταν, αν θα κάνω κανένα ταξίδι τώρα και μπορέσω στα Ιεροσόλυμα, όταν θα.
0: Σκέφτεστε και Ιεροσόλυμα, βλέπω.
1: Όταν δεν φεύγω ακόμα. Όταν θα βελτιωθούν. Τα πράγματα και δεν θα φοβόμαστε να ταξιδέψουμε τότε.
0: Πάντως λένε, λένε ότι αυτά τα ταξίδια για τα αεροσόλυμα είναι όνειρο ζωής για πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και... είναι μόνο εκεί θέλω να πάω
0: και
1: τώρα.
0: Κόπηκαν τώρα λόγω του πολέμου εκεί, τώρα τόσα χρόνια πια και εκεί.
1: Μόλις θα ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και τότε, για τώρα, εκατομμύρια να μου δίνουν, δεν πηγαίνω.
0: Πού
1: να αφήσω την όμορφη Καστοριά μας.
0: Καλά, αυτό που το πας. Σοβαρά μιλάτε.
1: Πού να σας ακούμε μετά.
0: Μπορείτε να μας ακούτε και εκεί βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Από τι να προφυλαχθείς εκεί, από να πέσει κανένα πύραυλος, κανένα αυτό, κανένα αυτοάμυνα, όπως λένε εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κανένα ντρόουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, ωραία.
1: Χάρηκα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, να σε καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.

πάμε και στο φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Μαθήματα από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο, στην Αιχμή, απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία ξεκινάει από σήμερα.

Οπότε Χριστίνα μου, κατάλαβες, και για ανανέωση είναι σαν να βγάζεις καινούριο. Χρειάζεται πια από σήμερα νέα ταυτότητα. Ευχαριστώ και τον Νικόλα που με έστειλε σχετικό μήνυμα και επιβεβαίωση.

Όλοι οι ξένοι θέλουν το κακό σας. Ακριβώς, κύριε. Άκου, λέει, δεν περνάει πουθενά η παλιά ελληνική ταυτότητα. Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς είμαστε αδούλωτοι και θα μας έρθει και ο Βελζεβούλης. Έχει πολύ γέλιο το θέμα. Μπράβο, ρε φίλε. Χαιρετώ τη Μένη, καρδούλες για τη Μένη μου να στείλω, αγαπημένη Μένη. Πάω για διαφημιστικό, παιδιά, επανέρχομαι για τα τελευταία.

0: τηλεόραση. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Αμουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.

Έλα και για τα τελευταία πάμε για σήμερα στην αρχή του τέλους εβδομάδας, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Ξεκινάει και ο Αύγουστος λοιπόν. Καλόν Αύγουστο παιδιά. Μαζί μας είναι και η σύμβλευση, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για μέρα, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Είμαστε στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής Σύμπλευση 2467 084 555.

Πάντως, μια και συζητούσαμε νωρίτερα για προσωπικούς αριθμούς, ταυτότητες, διαβατήρια κτλ., είδα μια ανάρτηση της κυρίας Κανδύλη που θα έχει ενδιαφέρον ίσως να. Τώρα δεν έχω το χρόνο, αλλά αύριο, αφού σας ενδιαφέρει, βλέπω τόσο πολύ αυτό το θέμα, να την έχουμε λίγο μαζί μας. Ήταν να σας πω στην Κοζάνη και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικός κ. Μαρκόπουλος από πλευράς Καστοριάς πήγε εκεί και η Μαρία Αντωνίου. Αλλά νομίζω ότι ήταν και από το επιμελητήριο κύριο Καραταγλίδης, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Αντωνίου πάντως χθες, από ό,τι κατάλαβα, απόλαυσε και Μάικλ Τζάκσον στο River Party, έτσι, το οποίο έκλεισε τις πύλες του, έριξε την αυλαία του. Καλή αντάμωση και του χρόνου, River.

Εδώ είμαστε με αγαπημένη Donna Summer, Bad Girl. Και μαζί μας πάντα Γερμάς Φάρου, το πιθανό στο κρεοπολείο μας στη Νέα Λευκή. Και όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Έστειλα στο χασάπι της καρδιάς μου, στο γίγαντα, τον κύριο Σανάτσιο. Φωτογραφικό και άλλο υλικό. Από τους πίνακες ζωγραφικής που με έστειλε να δοκιμάσω. Και περάσαμε υπέροχα. Και αργής ορίμανσης. Και ό,τι άλλο βάλετε στο μάτι. Είναι Γερμάς Φάρμα, εγγύηση με κλειστά τα μάτια. Την αγάπη μου στη Χασάπισσα επίσης. Την αγάπη μου στη σειρά μου 89ΑΕΣΟ. Τον χειρουργό μου. Πάντα τα καλύτερα, πάντα και καλύτερες προσφορές. Γερμάς Φάρμα, μόνο Γερμάς.

Λοιπόν, θέλω να πω και κάποια πράγματα ακόμα, γιατί μέσα στις φωτιές και τον κακό χαμό που γινόταν στην Ελλάδα, κάποια Ελληνόπουλα στην Κοπηλασία έδιναν πολύ μεγάλες μάχες. Η Αναστασιάδου δεύτερη μαζί με Μιλένα Κοντού. Το δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Το Βαρέζε της Ιταλίας, ε. Ίσως κάποιοι από εσάς το έχετε δει και σε ευθείας μετάδοση. Ο Πολυκαρπινός Μπάρκας πέμπτος. Και έκτη θέση στο τετραπλό γυναικών για τη ζωή Φίτζιο από τον Σύλλογο Αργοναύτες του Μαυροχωρίου. Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και από τα υπόλοιπα πληρώματά μας. Είδα και την κούρσα του Ντούσκου τρίτος. Πάμε σε λίγες μέρες, νομίζω έχουμε και το παγκόσμιο, οπότε το ραντεβού μας το επόμενο. Γιατί όπως και στη ζωή, έτσι και στον αθλητισμό, πάντα τα επόμενα είναι και τα σημαντικότερα.

Από τη χρυσή εποχή της δίσκο, τέλη δεκαετίας του 70 είμαστε εδώ και εμείς είμαστε στα τέλη και της δικής μας εκπομπής για σήμερα Δευτέρα. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Αύριο πάλι θα κάνουμε παρέιτσα και θα τα πούμε και αύριο. Blue Hotel με Chris Isaac. Έτσι σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο για τη σημερινή μέρα. Δροσιά και υπέροχα τραγούδια για συντροφιά 24 ώρες 24 ώρες εδώ στον Αντένες Radio. Επιλεγμένα τα πάντα ένα προς ένα. Ευχαριστώ πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: δίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 3.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
4: Στις 3 Αυγούστου του 1492, σαν σήμερα, ο Χριστόφορος Κολόμπος ξεκίνησε ένα ακόμα ταξίδι και ανακάλυψε τις Ινδίες. Πολλούς αιώνες μετά, το 1985, σαν σήμερα, η Μαντόνα ανακάλυψε ότι η Αμερική λατρεύει το Into the Groove, το πρώτο χρυσό χιτάκι της καριέρας της. Πάμε στη νέα χιλιετία και στο 2007, σαν σήμερα. Τότε ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, ανακάλυψε ότι του αρέσει η αστρονομία. Μέχρι και δίπλωμα πήρε ο άνθρωπος για να το αποδείξει. Ο Μέι μετράει τα άστρα και στο NBA μετράνε καλάθια. Για την ιστορία, το διάσημο πρωτάθλημα μπάσκετ ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα και από τότε έχουν μπει άπειρα καλάθια.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11ης Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας, αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άρκος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
1: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Στην Καστοριά.
2: Ακούμε.
1: Αντένες 936.
2: Αντένες.
1: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά.

0: μαγικά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Antennas FM 93,6.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
1: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Εφθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Ιδί Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδικές.

0: μας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 27247.
1: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 027 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Στις 3 Αυγούστου του 1492, σαν σήμερα, ο Χριστόφορος Κολόμπος ξεκίνησε ένα ακόμα ταξίδι και ανακάλυψε τις Ινδίες. Πολλούς αιώνες μετά, το 1985, σαν σήμερα, η Μαντόνα ανακάλυψε ότι η Αμερική λατρεύει το Into the Groove, το πρώτο χρυσό χιτάκι της καριέρας της. Πάμε στη νέα χιλιετία και στο 2007, σαν σήμερα. Τότε ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, ανακάλυψε ότι του αρέσει η αστρονομία. Μέχρι και δίπλωμα πήρε ο άνθρωπος για να το αποδείξει. Ο Μέι μετράει τα άστρα και στο NBA μετράνε καλάθια. Για την ιστορία, το διάσημο πρωτάθλημα μπάσκετ ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα και από τότε έχουν μπει άπειρα καλάθια.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

Tennis Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned. If you don't like something...

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες FM. 93 και 6.
0: Είσαι στον Αντένες. 93 και 6.

0: 93 και 6. Αντένες FM.
1: Αντένες 936.
2: Αντένες Summer Radio.

Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Αντένες. Summer Radio. Αντένες 936.

Αντένες FM 93 και 6. Ακούς Αντένες FM 93 και 6.

0: so.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Antennes. Summer Radio.

Ακούς Αντένες FM 93 και 6. Ακούς Αντένες FM 93 και 6.

0: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
1: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking.